παρέα και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

5. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

Σάρεσε. Σάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Η ώρα είναι 6. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: to black. To strong.
1: Check this out.

0: Heart 94,2.
1: Hello, mister. Bet you didn't think you'd be in a song.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

το υποσυνείδητο λοιπόν σε μια καινούρια διασκευή του 2026. Και ποιος θυμάται ότι η Κέτι Γαρμπή κάποτε είχε συνεργαστεί με την προηγούμενη, με την επόμενη μάλλον, συγγνώμη, τραγουδίστρια. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, μια πάρα πολύ πετυχημένη σεζόν στα μπουζούκια τότε, όταν ήταν 7 ή 6 βραδιές την εβδομάδα. Η Άννα Βύση λοιπόν, από το τότε στο τώρα και το Αιγαίο.

σε ένα τέτοιο χορό αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι που έχει πια ξεκινήσει, κλείνει και τα σχολεία. Οπότε ποιος μας πιάνει, έστω για ένα Σαββατοκύριακο, έστω για μια ωραία εκδρομή, έστω για μια βόλτα στην πιο κοντινή μας θάλασσα, εκεί που θα πάρουμε τις μπύρες μας να τις απολαύσουμε την ώρα που, που δει ο ήλιος, γιατί εντάξει όταν ανατέλει ένα καφεδάκι χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα έγκλημα από το Δημήτρη Καραδήμο είναι αυτό που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Ελπίζουμε να μην κάνει πολλά εγκλήματα ο καιρός αυτό το καλοκαίρι, αν και τα πράγματα δεν προμηνύονται ακριβώς ευχάριστα. Τώρα, κάτι τις από καύσονες, κάτι τις από βροχές θα το έχουμε και όλα θα μπερδευτούν γλυκά. Το ζητούμενο είναι πάντα να βρίσκουμε χρόνο να περνάμε όμορφα με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να βρίσκουμε χρόνο να κάνουμε λίγες διακοπές ή έστω πράγματα που μας ευχαριστούν. Και η ησυχία ακόμα, μπορώ να σου πω, δεν είναι καθόλου κακή. Και ο λογαριασμός να είναι αυτός που μπορούμε να πληρώσουμε και όχι αυτός που θέλει να μοιραστεί τελικά η Κατερίνα.

Δεν μου λέτε κάτι, μήπως σας πιάνουν κάποιοι πονοκέφαλοι που δεν περνάνε με τίποτα, κάποιες μικρανίες που δεν ξέρετε κι εσείς από πού σας έχουν έρθει? Δεν είναι τυχαίο να ξέρετε, είναι ο μήνας αυτός, το Ιούνιος, που έχει καθιερωθεί κιόλας διεθνώς σαν Migraine and Headache Awareness Month. Δηλαδή είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις μικρανίες και τους χρόνιους πονοκεφάλους, έτσι, και υπάρχουν κάποια ευρήματα σχετικά με τη σημασία του αυτό το χρονικό διάστημα που έχουν να κάνουν με τις μεταβολές στη βαρομετρική πίεση, την υγρασία, τη θερμοκρασία ή τις βροχοπτώσεις που έχουν συσχετιστεί με κρίσεις πονοκεφάλου. Χρειάζονται φροντίδα βέβαια όλα αυτά και υπομονή, γιατί είναι τι κουβαλάει ο καθένας μας και πως του ξεσπάει το κάθε τι που αλλάζει γύρω του ή το άγχος που του δημιουργείται ακόμα και υποσυνείδητα, και ναι, μπορεί να έχει να κάνει και με τον καιρό.

Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός και ο Δήμος Αναστασιάδης το ξέρει και το έκανε τραγούδι. Το μαζί είναι απόφασή σου, προφανώς ο ίδιος την έχει πάρει τη δική του, την έχει ανακοινώσει κιόλας. Τώρα εσείς τι έχετε να ανακοινώσετε και πώς ακριβώς θα το πείτε? Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το επόμενο ημίωρο έχουμε την Ξένια Κούρτογλου στην παρέα μας που θα μας δώσει κάποιες συμβουλές ευζοίας. Δεν αποκλείεται να μπορεί να μας βοηθήσει και σε αυτό.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θέλετε να δώσετε αντίστοιχα με του Γιώργου Κακοσέου συγχαρητήρια? Για σκεφτείτε κάποιον και πραγματικά εύχομαι να μην σας έρχονται πολύ στο μυαλό. Εμείς εδώ είμαστε πάντως για άλλη μία ώρα για να δώσουμε όσα απαντήσεις μπορούμε σε ό,τι σας απασχολεί, κυρίως όμως για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, ακόμα μία ώρα μαζί σας.

κάνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε.

δεν πάει χαράμι, ούτε καν όταν δεν γίνονται αυτά που υπολογίσαμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Πολλές φορές το μάθημα είναι αυτό που μετράει περισσότερο.

0: Εδώ είμαι λοιπόν και δεν ξέρω τι φωτιές θα ανάψει ακριβώς η Ξένια Κούρτογλου με αυτό που προσπαθεί, που θα προσπαθήσει να μας σβήσει στη συγκεκριμένη ενότητα, γιατί όλο με κάτι τρογόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Για πάμε να τα δούμε λίγο πιο θετικά, για πάμε λίγο να τα δούμε πιο αληθινά τα πράγματα. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε όμως και μετά το σύντομο break. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε αυτή την ώρα.
1: Πρόσφατα διάβασα ένα ρητό, ένα από αυτά τα τσιτάτα που πολλοί ανεβάζουν στα social, που έλεγε «Η διαφορά αυτού που είσαι και αυτού που θέλεις να γίνεις είναι αυτό που κάνεις». Έμεινα να το διαβάζω γιατί ενώ είναι τόσο προφανές και απλό, αναρωτήθηκα γιατί τόσοι άνθρωποι εμποδίζονται να το συνειδητοποιήσουν. Και αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλα σας τα όνειρα ή να πετύχετε όλους σας τους στόχους. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποια βήματα που πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν. Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε το νόημα αυτού του ρητού. Καταγράψτε τι κάνετε σήμερα, κάθε μέρα, και αν όλα αυτά που κάνετε σας πάνε στο όνειρο ή όχι. Προφανώς και όχι, αλλιώς θα το είχατε πραγματοποιήσει. Εδώ σας προτείνω, αντί να μείνετε σε απελπισία και αυτοαπόρριψη, να αποδεχτείτε πως είναι απολύτως εντάξει που δεν το κάνατε ως τώρα και να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να σκεφτεί πως μπορείτε, αν το θέλετε πραγματικά, να το υλοποιήσετε, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Νούμερο 2. Αναθεωρήστε τον τρόπο που ζείτε και φτιάξτε χρόνο για το στόχο σας. Όσο και αν η σημερινή σας καθημερινότητα μοιάζει τόσο φορτωμένη που δεν αφήνει καθόλου χρόνο, κάντε μια αναλυτική καταγραφή του τι κάνετε κάθε μέρα, κάντε το για μια εβδομάδα και θα διαπιστώσετε πως υπάρχουν ασχολίες που θα μπορούσατε να αποφύγετε ανώδυνα ή και χρόνος που μπορεί να σπαταλάτε άσκοπα χωρίς να το καταλαβαίνετε. Εξοικονομώντας χρόνο, θα μπορέσετε να δώσετε το χρόνο και την ενέργεια που απαιτεί το όνειρό σας. Στο νούμερο 3. Καταστρώστε ένα ρεαλιστικό πλάνο βημάτων. Και τονίζω το ρεαλιστικό, ώστε να μπορέσετε να το τηρήσετε. Αν, ας πούμε, θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό, μην προτιμήσετε να το κάνετε σε πιεσμένο χρόνο. Βρείτε κάτι που μπορεί να πάρει περισσότερο, αλλά ο βαθμός ενασχόλησης που απαιτεί να μπορεί να χωρέσει στη σημερινή σας καθημερινότητα, ώστε να καταφέρετε να το τηρήσετε. Στο νούμερο 4. Χτίστε την κατάλληλη ψυχολογία. Από τη στιγμή που λαχταράτε τόσο πολύ αυτό που θέλετε να γίνετε, φτιάξτε το όραμά σας. Πώς θα είστε, πώς θα νιώθετε όταν θα το έχετε κατακτήσει και κρατήστε αυτή την ενέργεια χαράς, πληρότητας και αυτοπεποίθησης που θα σας δίνει κουράγιο και θα σας βοηθάει να χτίζετε αυτοπιθαρχία. Ενημερώστε τους κοντινούς σας ανθρώπους και ζητήστε την κατανόηση και τη στήριξή τους. Αν είναι πραγματικά δικοί σας άνθρωποι, θα σας βοηθήσουν. Και στο νούμερο 5. Ξεκινήστε τη δράση σήμερα. Απόφαση χωρίς δράση δεν είναι απόφαση. Πάρτε το πλάνο σας και αναρωτηθείτε ποιο βήμα μπορώ να κάνω σήμερα για να ξεκινήσω την πορεία προς το στόχο μου και κάντε το. Για παράδειγμα, αν θέλετε πραγματικά εκείνο το μεταπτυχιακό, αναζητήστε τα πανεπιστήμια που το προσφέρουν και κάντε με όλα μια πρώτη επαφή. Ακόμα και αυτή η μικρή ενέργεια θα σας βάλει στο δρόμο, γιατί μην ξεχνάτε πως η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

αυτή είναι η ερώτηση που θέλει απάντηση άμεσα η Κατερίνα Λιόλιου. Και εγώ απλά αναρωτιέμαι, αν κάποιος μας λείπει, περιμένουμε να έρθει εκείνος και να μας ρωτήσει κιόλας? Δηλαδή εμείς δεν έχουμε τα guts, όπως λένε και στο χωριό μου, να το πούμε? Εκεί φτάσαμε, ή απλά να το γράφουμε σε ένα μήνυμα? Δεν ξέρω, αυτά λίγο τα μετοπικά μου έχουν λείψει νομίζω. Εσάς?

Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που του προσάπτουν πολλά κατά καιρούς για την προσωπική του ζωή. Όμως εκείνος όχι απλά με λίγα λόγια, με καθόλου λόγια, μας βάζει στη διαδικασία να ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά του και μας βάζει και στη θέση μας. Τώρα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά με τους επόμενους δύο τραγουδιστές, τον Νίνο και την Τζόζεφιν. Ένα τραγούδι γεννήθηκε μέσα από αυτή τη σχέση και πάμε να το ακούσουμε.

Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Πραγματικά, αν ξαναγεννιόμασταν με κάποιον, ποιος θα θέλαμε να είναι αυτός ο κάποιος, πείτε μου. Εμένα η απάντηση μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό. Νομίζω στους περισσότερους. Αλλά και αν το ψάχνεις, είσαι σε καλό δρόμο. Και να ξέρεις και κάτι, σε ψάχνει και αυτό. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν ψάχνετε, αυτό ήταν. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ήταν εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή ακουθετικά. Μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή που έχει καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας, λοιπόν.

Ακού θετικά και οι Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα ανέπτυξαν μια καινοτόμο μέθοδο για την προσομοίωση της στοργής των ζώων και τη μελέτη της θετικής επίδρασής της στην ψυχική υγεία. Εμπνευσμένοι λοιπόν από την χαρακτηριστική συμπεριφορά των γατών, που είναι γνωστή ως banding, κατά την οποία οι γάτες τρίβουν το κεφάλι τους σε αντικείμενα ή ανθρώπους, η ομάδα δημιούργησε ρομποτικά πρωτότυπα που μπορούν να μιμηθούν αυτή την κίνηση. Στόχος είναι να προσφέρουν στους χρήστες παρόμοια ηρεμιστικά και υποστηρικτικά αποτελέσματα όπως αυτά που βιώνουν οι κηδεμόνες κατοικιδίων όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους. Για την προσομοίωση της κίνησης banding, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα ρομποτικό λαιμό που διαθέτει μηχανισμό μεταβαλλόμενης ακαμψίας, ο οποίος προσαρμόζει την ευκαμψία του μέσω ρύθμισης της τάσης σειρμάτων. Σε πειράματα που συμμετείχαν 22 φοιτητές, η ρομποτική κίνηση είχε διάρκεια 40 δευτερολέπτων, με τους συμμετέχοντες να αξιολογούν την εμπειρία μέσω ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της έντασης των συμμετεχόντων, οι οποίοι υπερτόνισαν τη θετική επίδραση της ρομποτικής επαφής. Συγχρόνως, οι μελετητές επεσήμαναν ότι η επαφή των ρομπότ με τους ανθρώπους είναι ακόμα περιορισμένη σε σύγκριση με αυτή των ζώων. Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα του ρομποτικού λαιμού ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερη φυσικότητα στις κινήσεις, και αυτή η έρευνα, μαζί με προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η αναπαραγωγή φυσικών εκφράσεων προσώπου από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, φέρνει τις ρομποτικές συσκευές ένα βήμα πιο κοντά στην αναπαράσταση της φυσικής συμπεριφοράς των ζώων.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Άκου θετικά και την απίστευτη ιστορία ενός άνδρα του Κουβανού Μάριο Σαλσέδα, που ζει εδώ και 25 χρόνια σε κρουαζιερόπλια, έφερε στο φως η Daily Mail. Ο Μάριο Σαλσέδα, ο οποίος είναι γνωστός ως Super Mario στους κύκλους της κρουαζιέρας, έκανε πρόσφατα το χιλιοστό του ταξίδι, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι ξοδεύει περί τα 101.000 δολάρια ετησίως, κάτι παραπάνω δηλαδή από 96.000 ευρώ, για μια καμπίνα με μπαλκόνι, χρηματοδοτώντας τη ζωή του στον ωκεανό μέσω της εργασίας του στη διαχείριση επενδύσεων. Η κρουαζιέρα δεν παλιώνει ποτέ. Έχω συνηθίσει τόσο πολύ να βρίσκομαι σε πλοία που μου φαίνεται πιο άνετο από το να βρίσκομαι στη στεριά, δήλωσε ο Σούπερ Μάριο. Όπως μάλιστα αναφέρει η Daily Mail, ο Σαλσέδο πήγε στην πρώτη του κρουαζιέρα το 1997 με τον ίδιο να αποφασίζει λίγα χρόνια αργότερα να ζήσει μόνιμα σε κρουαζιερόπλια, έχοντας κουραστεί επιχειρηματικό κόσμο με τα κοστούμια και τις γραβάτες και τις μακρινές πτήσεις για διεθνείς πελάτες. Αφού δοκίμασε αρκετές εταιρείες, ο Σαλσέδα κατέληξε στην Royal Caribbean ως την εταιρεία με τα πλοία που του άρεσαν περισσότερο. Έτσι, από το 2000 και μέχρι σήμερα, ζει σχεδόν μόνιμα στα πλοία της εταιρείας, περνώντας μόλις λίγες ημέρες το χρόνο στη στεριά, ενώ είχε κάνει και μία παύση 15 μηνών στα ταξίδια του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ο Σαλσέδα είναι ιδιαίτερα αγαπητός από το προσωπικό της Royal Caribbean, με το πλήρωμα να έχει δημιουργήσει μάλιστα σε ορισμένα πλοία της εταιρείας του και αυτό σχέδια γραφεία για τον ίδιο στο κατάστρωμα με πινακίδες που γράφουν «Γραφείο του Super Mario».

Ακούω θετικά και αν υπάρχει ο τίτλος της πιο πολύ ταξιδεμένης, τότε η Μίτεν σίγουρα τον διεκδικεί. Και όχι, δεν πρόκειται για κάποια γυναίκα, αλλά για γάτα που πέταξε 3 φορές σε 24 ώρες. Η Μίτεν ταξίδευε από τη Νέα Ζηλανδία στη Μελβούρνη. Κατά την προσγείωση, η οικειδεμόνα της περίμενε 3 ώρες για να της παραδώσουν τη γάτα, ωστόσο αυτό δεν συνέβη ποτέ. Το προσωπικό εδάφους ενημέρωσε ότι το κλουβί δεν βγήκε από το αεροσκάφος και η Μίτεν ήδη επέστρεφε στη Νέα Ζηλανδία. Ρώτησα πώς συνέβη αυτό και ενημερώθηκα ότι ο χειριστής αποσκευών δεν είδε το κλουβί επειδή βρισκόταν μπροστά σε έναν απειρικό αμαξίδιο, δήλωσε η κηδεμόνα της Μαργονίας και πρόσθεσε: δεν ήταν μια καλή αρχή για τη νέα μας ζωή στη Μελβούρνη, επειδή δεν είχαμε την οικογένεια, δεν ήμασταν πλήρεις. Ευτυχώς η περιπέτεια της Μίτεν είχε αίσιο τέλος, γιατί μετά από αρκετές ώρες ταξίδι έφτασε στο Christchurch και εκεί μια εταιρεία για κατοικίδια εξασφάλισε ότι θα ξαναμπεί στο αεροπλάνο για ένα ακόμα ταξίδι στη Μελβούρνη. Η γάτα είχε χάσει βάρος, αλλά ήταν σώα και αυλαβής. Η Μίτεν λοιπόν προσγειώθηκε με ασφάλεια και έτρεξε στην αγκαλιά της Νίας. Η Air New Zealand έκανε γνωστό ότι θα επιστρέψει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι της γάτας και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε. Θα συνεργαστούμε στενά με τον επίγειο χειριστή μας στη Μελβούρνη για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί.

Οάκου θετικά και το 1983 οι αρχαιολογικές ανασκαφές σε ένα σπήλαιο στη Νότια Αφρική ανακάλυψαν ένα ασυνήθιστο μοιραίο οστό, αλλά η λέξη δηλητήριο ούτε που τους είχε περάσει από το μυαλό. Ανήκε σε μια προσδιόριστη αντιλόπη και βρέθηκε ότι ήταν 7.000 ετών. Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν ότι τρεις τροποποιημένες οστέινες κεφαλές βελών υπήρχαν στην κοιλότητα του μυελού. Στο τέλος της ανασκαφής του 1983, το οστό μαζί με άλλα αντικείμενα που ανακτήθηκαν από το σπήλαιο τοποθετήθηκαν στις αποθήκες του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Witwatersrand και εκεί βρισκόνταν μέχρι το 2022. Τότε ξεκίνησαν νέες αρχαιολογικές έρευνες στο χώρο που είχε ανακαλυφθεί το μοιραίο οστό. Το σπήλαιο Κρούγκερ στα δυτικά βουνά Μαγκαλίσπερκ, περίπου μία μισή ώρα οδικός από το Johannesburg, και αυτό το ανανεωμένο ενδιαφέρον όθησε τους επιστήμονες να ρίξουν μια νέα ματιά στους θησαυρούς του σπηλαίου Κρούγκερ. Επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Johannesburg υποψιάζονταν ότι το μοιραίο οστό δεν περιείχε απλώς ίζυμα και μυελό. Οι ίδιοι δημοσίευσαν τα χημικά συστατικά ενός δοχείου φαρμάκων 500 ετών που ανακαλύφθηκε στο Ανατολικό Ακροτήριο της Νότιας Αφρικής και αποφάσισαν να διεξαγάγουν παρόμοια έρευνα για τη χημική σύσταση της μήτρας που περιβάλλει τις αιχμές βελών μέσα στο μοιραίο οστό. Η έρευνά τους αποκάλυψε ότι το περιεχόμενο του μοιραίου οστού είναι αναμφισβήτητα το παλαιότερο πολυσυστατικό δηλητήριο βέλους στον κόσμο. Είναι μια πολύπλοκη συνταγή που συνδυάζει τουλάχιστον δύο τοξικά φυτικά συστατικά. Υπάρχουν επίσης στοιχεία για μια τρίτη τοξίνη.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες.
1: Heart 94,2.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση.

άκου θετικά και δεν ξέρω αν είναι μια καλή ή θετική είδηση αυτή. Πάντως είναι θετικό να τη γνωρίζουμε. Η Σελήνη εντάσσεται στον κατάλογο απειλούμενων τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω των φόβων για πιθανές λαϊλασίες και καταστροφές που προκαλούνται από τα προγραμματισμένα εμπορικά ταξίδια. Η λίστα παρακολούθησης του Παγκόσμιου Ταμείου Μνημείων περιλαμβάνει συνήθως ευάλωτους πολιτιστικούς χώρους στη γη. Η φετινή επιλογή, η πρώτη από το 2022, περιλαμβάνει τον ΚΑΠΑΚ ΝΑΝ, ένα προϊσπανικό οδικό σύστημα των Άνδεων, την Αντιόχεια στην Τουρκία και τη Χερσόνησο Νότο στην Ιαπωνία, που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς. Ο Μπενεντίκτε Μοντλόρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΒΜΕΦ, είπε ότι το φεγγάρι της γης συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 25 τοποθεσιών λόγω εντυνόμενων κινδύνων εν μέσω επιταχυνόμενων σεληνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες, κατά τη γνώμη του ΒΜΕΦ, έγιναν χωρίς επαρκή πρωτόκολλα διατήρησης. Η SpaceX εκτόξευσε 2 σεληνιακά σκάφη για τη διεξαγωγή έρευνας για μελλοντικές αποστολές. Μόνο 5 χώρες, η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία και η πρώην Σοβιετική Ένωση, έχουν προσεδαφίσει επιτυχώς σκάφη στο φεγγάρι από τη δεκαετία του 1960.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Ιακού θετικά και ένα πολυτελές ιδιωτικό λουτρό, πιθανώς το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ εκεί, ανακαλύφθηκε στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη της Πομπίας. Το BBC κάνει λόγο για ένα έβριμα που εντοπίζεται μια φορά στον αιώνα και με ένα κρυμμένο κάτω από πολλά μέτρα ηφαιστιακών πετρωμάτων και στάχτης για 2.000 χρόνια. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνονται το λουτρό και οι χώροι του, καθώς και τα εξαιρετικά έργα τέχνης. Το λουτρό βρίσκεται στην καρδιά μιας μεγάλης κατοικίας που αποκαλύφθηκε τα τελευταία 2 χρόνια κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης ανασκαφής. Η ανάλυση 2 σκελετών που ανακαλύφθηκαν στο σπίτι δείχνει επίσης τη φρίκη που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι της Πομπίας όταν εξεράγει ο Βεζούβιος το 79 μετά Χριστόν. Οι σωροί ανήκαν σε μια γυναίκα ηλικίας μεταξύ 35 και 50 ετών που κρατούσε κοσμήματα και νομίσματα και σε ένα νεότερο άνδρα στην εφηβεία ή στις αρχές των 20 ετών. Είχαν εγκλωβιστεί σε ένα μικρό δωμάτιο και σκοτώθηκαν από ένα νέφος υπεθερμασμένου ηφαιστιακού αερίου και τέφρας που διέλυσε την πόλη. Είναι αυτοί οι χώροι που πραγματικά αποτελούσαν μέρος του φαινομένου της Πομπίας, είπε ο Γκάμπριελ Ζαντρίγκελ, διευθυντής του αρχαιολογικού πάρκου της Πομπίας, που μίλησε για το νέο έβριμα στο BBC News. Πρόκειται για ένα δραματικό σκηνικό και ό,τι βρίσκεται εδώ περιγράφει αυτό το δράμα, λέει η συντηρήτρια της Πομπίας, Λουντοβίκα Λέσε. Το 1/3 της αρχαίας πόλης εξακολουθεί να βρίσκεται κρυμμένο κάτω από το ηφαιστιακά συντρίμια μετά την καταστροφή, αλλά η νέα ανασκαφή, η πιο εκτεταμένη εδώ και μια γενιά, παρέχει νέες γνώσεις για την αρχαία ρωμαϊκή ζωή.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά επιλέξτε σωστά.
8: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μην είναι στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ζητοπλούς και όπως πολλά χρόνια τώρα, κάθε εβδομάδα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες και ακούμε μαζί τα τραγούδια που βρίσκονται στις 21 θέσεις σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από το διεθνές ρεπερτόριο. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανηφορίζουμε προς την κορυφή. Θα σας πω ότι τούτη εδώ την εβδομάδα, μετά από πολύ καιρό, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1. Θα το μάθετε βέβαια στο τέλος της δεύτερης ώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή. Προς το παρόν ακούσαμε Κάτω και Turn the Lights Off στο νούμερο 20 και ξαναμπήκε μες στην 20άδα η Lola Young, πόσο καιρό πια, με το Messi στο 19, ενώ σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran με το κλασικό αγαπημένο Azizam στο 18.

McRae, sports car. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, ένα κάμπριο αυτό για βόλτες και τα λοιπά. Θα μου πεις, σωστό και αυτό, νηστικός καρβέλια ονειρεύεται. Ισχύει. Στο νούμερο 17, λοιπόν, το τραγούδι της Tate McRae, η οποία βεβαίως βρίσκεται πολύ καιρό μεν με στην 20άδα, δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην κορυφή. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά ένα και η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 16.

0: Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, στην θέση νούμερο 15, ο Alex Warren με το νέο του Big Hit Feat. Τώρα, ένα τραγούδι το οποίο μπήκε γρήγορα, ανεβαίνει γρήγορα, θα μπει με στη δεκάδα, θα με θυμηθείτε πολύ γρήγορα. Mike is Mind και βέβαια παραούτε Afro Soul, μας αρέσει γιατί είναι καλοκαιρινό, παιδιά, εννοείται, στο νούμερο 14.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλώς ήλθατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και θα είμαστε μαζί για μία ολόκληρη ώρα, μία ώρα ακόμη αν θέλετε, και βεβαίως έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα. Στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Το δεκάρι το καλό λοιπόν ήταν βεβαίως το αγαπημένο μου Γκαμπριέλα από τις κουκλάρες Κατσάι, ενώ το Ordinary που δεν χρειάζεται καμία παρουσίαση, εννοείται Alex Warren, πόσο καιρό ήταν στην κορυφή, στο νούμερο 9. Σε λίγο ακολουθεί και Hugh Gale με Jamaican Bam Bam στο 8, που βεβαίως θα σαρώσει τούτο εδώ το καλοκαίρι.
1: They

David Guetta, Gone, Gone, Gone, μαζί με τον Zendai και Teddy Swims. Κάπου είχα διαβάσει ότι ξανασκέφτονται, λέει, να ξανακάνουν μια συνεργασία. Γιατί όχι, νομίζω η ιδέα του David Guetta ήταν πολύ καλή. Άλλωστε, αυτοί οι δύο γνωριστήκαν στο στούντιό του. Τον Zendai από την Αυστραλία και ο Teddy Swims από τις ΗΠΑ. Στο νούμερο 7, λοιπόν, το κομμάτι. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας. Μετά ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια. Βραβευμένο, πολυπεγμένο, πολυακουσμένο. Θα τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Από Huntrix, Golden στο 6 και μετά μπαίνουμε στη μαγική πεντάδα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Dracula και Tame Impala μέσα στην πεντάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει ότι το κομμάτι θα πάει καλά, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπει τόσο γρήγορα μέσα στην πεντάδα να πω τη μαύρη μου αμαρτία. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζει εδώ με το International Top 20, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την FBI. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1 μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι έχασε βεβαίως την πρωτιά η Taylor Swift πια με το The Fate of Ophelia. Ποιο είναι όμως αυτό το οποίο πήγε τελικά στην θέση νούμερο 1, θα το μάθετε σε λίγο. Προς το παρόν, τι γίνεται στο 4. Where is my husband? Where the hell is my husband? Από την Ρέγη, πολύ καλή. Και μετά αγαπημένη Ζέινα με Τζανάντο στο 3.

Η πριγκίπισσα έφυγε από την κορυφή και πήγε στη θέση νούμερο 2. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και εντάξει, νομίζω έχετε καταλάβει βέβαια ποιο κομμάτι βρίσκεται στην θέση νούμερο 1. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Bruno Mars πολύ περίμενε κιόλας. Άλλωστε, σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας δεν ήταν και με μεγάλη διαφορά. Τούτη εδώ την εβδομάδα λοιπόν, στην θέση νούμερο 1, για πρώτη φορά ο Bruno Mars με το I Just Might. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου ένα ολόκληρο 2 ώρο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Κώστας Ιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Έχουμε και χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Και μετά πάμε στο Bruno, I Just Might. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Κορίνα Λεγάκη έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Και ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή φυσικά της Βίκης Μοσχολιού, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Φτιαγμένο, μπελκάντο, έρχονται και άλλα τέτοια τραγούδια με το καλό σιγά σιγά. Τα περιμένουμε από την Κορίνα και πολλά πολλά ακόμα. Άλλη μια διασκευή όμως έρχεται. Άλλη μια διασκευή που ακούσαμε και χθες και θέλω να ακούσουμε και σήμερα για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Και εγώ να σε αγαπώ από την Ανδριάννα Βάβαλη και τον Γιώργο Χριστοδούλου.

Ένα υπέροχο τραγούδι από το Σταύρο Νηφορά, το καινούριο. Μας αρέσει πάρα πολύ η φωνή αυτού του παιδιού. Έχει κάτι, έχει μια γλύκα, έχει μια νοσταλγικότητα. Και μας αρέσουν τέτοιου είδους φωνές. Συνεχίζουμε με το Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Να Μ' Αγαπάς, και ήδη νομίζω ότι έχει γίνει από τα πολύ πολύ αγαπημένα όλων μας και σας.

Και να αποφτάσει η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break για σήμερα, γιατί μετά έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε καλεσμένους ένα υπέροχο συγκρότημα, encore, και δεν είναι ακριβώς συγκρότημα, είναι ένα φωνητικό σύνολο το οποίο με τις φωνές τους είναι μια χοροδία, ας την πούμε χοροδία, που είναι εντελώς διαφορετικό το φωνητικό σύνολο από τη χοροδία, και για όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει και ο κατάλληλος άνθρωπος που έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη έτσι προσπάθεια. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι έρχεται από τη Μυρτώ Βασιλείου και τον Ορέστη Ντάντο, που ηχογράφησαν τραγούδια μαζί, 8 καινούργια τραγούδια, και ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που έρχεται, το Μελό.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Σας είπαμε ότι θα υποδεχτούμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτή τη μουσική, τον άνθρωπο δηλαδή, και σε καλωσορίζουμε. Encore. Το encore κανονικά πάει μετά το live, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Αλλά εμείς το encore το λέμε λίγο διαφορετικά. Το γράφουμε EN παύλα core, όπως είναι η χοροδία.
0: Ναι, όπως είναι η χοροδία. Απλά ακριβώς προφέρεται με τον ίδιο τρόπο.
1: Είναι ένα όμορφο λογοπαίγνιο το οποίο είχαμε σαν έμπνευση, μπορώ να πω, το 2017, όταν με τη συνεργάτηδα και συνδημιουργό και συνιδρύτρια, μπορώ να πω, του συνόλου, την Καλή Βανδόρου, έπρεπε να βρούμε ένα όνομα για
0: κάτι πρέπει να κάνουμε, για να βγούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Για να μπορέσουμε να αναφερθούμε έτσι στη δισκογραφική εργασία του Στέφανου Κορκολή, πάνω στη μελοποίηση ποιημάτων και ορχιστρικών δικών του έτσι έργων, πάνω στην ποιήση του Καβάφη. Οπότε και προέκυψε ένας τίτλος που σίγουρα θυμίζει τον γνωστό μουσικό όρο, αλλά και σαν λογοπαίγνιο είναι πολύ γουστός.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Mm-hmm. Πάρα πολύ έξυπνο. Και να το διαβάζεις και να το προφέρεις. Λοιπόν, η αρχή πώς έγινε? Πώς σας ήρθε το 17 να κάνετε κάτι τέτοιο? Τι ανάγκη υπήρχε?
1: Η ανάγκη, να πω την αλήθεια, ήταν περισσότερο να γίνει μια συμπληρωματική ηχογράφηση για τη συγκεκριμένη εργασία που προαναφέραμε. Αλλά έκτοτε πάντα μάλλον υπήρχε σε μένα τουλάχιστον η διάθεση να ασχοληθώ με την χοροδία και με τα χοροδιακά πράγματα ή εν πάση περιπτώσει γενικότερα με τη φωνή. Και μάλιστα μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση ήδη περίπου 10 χρόνια πριν από το 17 η ύπαρξη διαφόρων έτσι φωνητικών συνόλων, ναι, του εξωτερικού, όπως King Singers, Wing Singers κλπ.
0: Και ειδικά στα gospel.
1: Ακριβώς, και τα gospel, αλλά και διασκευές διαφόρων τραγουδιών και μουσικών θεμάτων με τρόπο έτσι πρωτοποριακό, θα μπορούσα να πω, για εκείνη την εποχή, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει, να βλέπουμε και να ακούμε περισσότερο τέτοια φωνητικά σύνολα, τα οποία ουσιαστικά μιμούνται ή υποκαθιστούν τους ήχους της ορχήστρας με ήχους της φωνής ή του σώματος.
0: Και ξέρεις, τώρα σκεφτόμουν όσο μου τα έλεγες αυτά, θυμάμαι μια κυκλοφορία που είχε γίνει στα μέσα του 90, δεν κάνω λάθος. Θα θυμηθώ το όνομά του, θα το θυμηθώ. Ο οποίος είχε κυκλοφορήσει, Δημήτρη ήταν νομίζω το όνομά του. Mm-hmm. Είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει 10 τραγούδια μόνο με τη φωνή του, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Όπως είχε κάνει και ο Bobby McFerrin με το Don't Worry Be Happy.
0: Okay, οπότε όλο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και ουσιαστικά τι είναι? Η φωνή δεν είναι ένα όργανο ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Ίσως μπορούμε να πούμε το τελειότερο όργανο, γιατί συνδυάζει όχι μόνο τον ήχο ενώντας τις νότες, αλλά και το λόγο, ο οποίος δίνει έτσι μια παραπάνω διάσταση στο όλο εγχείρημα.
0: Και πολύ, πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, ακούμε τραγούδια, γιατί δεν θέλω να χάνουμε χρόνο καθόλου. Να ακούμε και πολύ ωραία τραγούδια και να λέμε και ωραία πράγματα εκτός και εντός αέρα.
1: Βεβαίως.

0: Ένα τραγούδι πολύ πολύ έντονο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό το τραγούδι έπαιζα πάρα πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή και εξακολουθώ να το παίζω, γιατί είναι ένα τραγούδι που το έχω από τα παιδικά μου χρόνια με τη Μούσχουρη.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Και όταν το άκουσα ότι διασκευάστηκε, λέω, κοίτα τι θυμήθηκαν, τι ωραία που το θυμήθηκαν αυτό και πόσο χοροδιακό είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλες τις δραστηριότητες σου είσαι και δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι έρχεσαι ούτως ή άλλως επαφή με παιδιά, άρα χοροδίες που φαντάζομαι ότι στείνεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά και τι προσφέρουμε στα παιδιά μέσω της χοροδίας?
1: Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά? Είναι λίγο μυστήριο αυτό, μπορώ να πω. Μπορούν να είναι τόσο εύπλαστα όσο και δύσκολα στο να δεχτούν κάτι καινούριο. Δηλαδή έχουν τη διάθεση να δεχτούν μια καινούργια πληροφορία, αρκεί να τα κερδίσεις. Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ειδικά όταν πρόκειται για μια παιδική χοροδία, πρέπει να είσαι πάντα ο εμπνευστής, ο καθοδηγητής, να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τη σκέψη τους, ίσως και από τη δράση τους μερικές φορές, να προβλέπεις πράγματα και να μπορείς όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις με αγάπη, με χιούμορ, με υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Και ειδικά τώρα, μπορώ να πω μετά το 2020 με τις γνωστές διαδικασίες που μάλιστα ήταν 2 με 3 χρόνια περίπου που διακόπηκαν όλες αυτές οι ομαδικές και συλλογικές δραστηριότητες.
0: Πραγματικά, περίπου 2 χρόνια, ναι.
1: Την πρώτη στιγμή που σταματήσαμε, και το θυμάμαι σαν να είναι χτες, που μας ανακοίνωσαν ότι σταματάμε να κάνουμε τις πρόβες μας τις εβδομαδιές με τις χοροδίες, θυμήθηκα αυτό που μας είχαν πει σε ένα μεταπτυχιακό που είχα παρακολουθήσει στην Κέρκυρα. Μία χοροδία χρειάζεται περίπου 3 χρόνια για να στηθεί και να ανδρωθεί, ας πούμε.
0: Να πάρει μπρος.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι. Και πολλό δε μάλλον όταν έχεις παιδιά τα οποία αλλάζουν κάθε χρονιά. Άλλα φέρνουν, άλλα
0: έρχονται. Παιδιά, υπάρχουν μεταφωνήσεις, υπάρχουν χίλια δύο θέματα. Επίσης υπάρχει και ένα, επειδή το ζήσαμε και θα σου πω εκτός αέρα πώς, και εγώ το ζήσαμε αυτή τη μεριά, ως βέβαια σε άλλο πόστο, αλλά έχοντας έναν αντίστοιχο άνθρωπο να δουλέψω μαζί, όταν μάλιστα δεν υπάρχει και ακριβώς αυτό που λέμε η παιδεία από το σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή το θεωρούν και οι γονείς λίγο παρέργο, έλα τώρα με αυτά θα ασχολείσαι.
1: Σωστό. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που, τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου σε ένα συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι, είναι πραγματικά υπάρχουν παιδιά τα οποία και έχουν διάθεση να ασχοληθούν και πιστεύω θα έχουν πολλά να προσφέρουν εάν τελικά σπάσουν αυτό το στεγανό του «έλα τώρα θα γίνεις, ξέρω εγώ, τραγουδιστής, θα ασχοληθείς με το θέατρο, με την τέχνη». Ξέρεις,
0: γενικότερα. Μίλαγα με τη μουσικό του γυμνασίου που πάει η μικρή μου κόρη και λέγαμε ακριβώς αυτό την περασμένη Δευτέρα, ότι πόσες φορές έρχονται οι γονείς και λένε «εντάξει τώρα, δεν θα βάλεις 20 στη μουσική». Μα εννοείται θα βάλεις 20 στη μουσική και στα καλλιτεχνικά. Μαθήματα είναι αυτά που θα ασχολούμαστε.
1: Ναι.
0: Και είναι, έχουν ένα απαξιωτικό μεν, αλλά ακριβώς από την άλλη μεριά μεγάλη προσδοκία βαθμολογία.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι σχημοξύμορο.
1: Ακριβώς. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν μπορεί να ασχοληθεί, δηλαδή όπως και στα μαθηματικά, γιατί φυσικά γνωρίζουμε πόση σχέση έχει η μουσική με τα μαθηματικά και αν δεν το γνωρίζουμε, καλό θα είναι
0: να το
1: ψάξουμε λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως στα μαθηματικά, θα βάλεις το 12, θα βάλεις το 15, θα βάλεις το 18, το 20, γιατί να έχεις ας πούμε οπωσδήποτε την αξίωση του 20 στη μουσική?
0: Ωστόσο, εγώ θα σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση που πραγματικά μέσα στο μυαλό μου τη δουλεύω πολλά χρόνια, γιατί ασχολούμαι και εγώ με τα παιδιά πολλά χρόνια. Γιατί η μουσική και τα εικαστικά να βαθμολογούνται?
1: Καλή ερώτηση.
0: Οι τέχνες βαθμολογούνται? Δηλαδή, ένα τραγούδι παίρνει άριστα ή όχι? Ένα δέντρο είναι μπλε, είναι πράσινο, είναι κόκκινο?
1: Στο διαγωνισμό της Eurovision πώς βαθμολογούνται τα τραγούδια?
0: Πολιτικά και εντελώς διαφορετικά.
1: Ωραία. Μπορώ να πω.
0: Μπορώ να σου απαντήσω πολύ, πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς ίσως γι' αυτό το λόγο και το μάθημα σολφές που θα μπορούσε να είναι το απόλυτο τραγούδι της Eurovision.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει με το. Ένα τραγούδι είναι μια μορφή τέχνης, όπως είναι ένα ζωγραφικό έργο, ένα γλυπτό, ένα θεατρικό έργο. Πώς βαθμολογείται, γιατί να βαθμολογείται? Ίσως αν δεν βαθμολογόταν, ήταν και πιο ελεύθερο στα παιδιά να...
1: Ναι, από τη στιγμή που τίθεται ως μάθημα ίσως χρειάζεται να μπει μια καταχώρηση στον έλεγχο βαθμολογική.
0: Ναι.
1: Αν ήταν κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ως ελεύθερη απασχόληση.
0: Ως όμιλος, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι εγώ, κατά βάση έτσι λειτουργεί η μουσική. Τουλάχιστον στο γυμνάσιο. Δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω, όντως να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σύμβαση.
0: Καλά,
1: τώρα, το πώς βαθμολογείται. Αν κάποιος είναι πολύ καλός στο να τραγουδήσει ή στο να συμμετάσχει σε μια μουσική εκδήλωση παίρνοντας κάποιο
0: συνεπής,
1: όργανο.
0: Φαντάζομαι.
1: Αν είναι συνεπής, αν προσπαθεί. Δηλαδή, πάντα εγώ έβαζα την επιμέλεια, δηλαδή να μην έχει ξεχάσει, ξέρω εγώ, τη φλογέρα το παιδί, ας πούμε, στην τάξη, την προσπάθεια να δω ότι προσπαθεί. Είχα μαθητή, ο οποίος μου είχε έρθει καινούργιος στην πέμπτη τάξη και δεν ήξερε τίποτα και στο τέλος της χρονιάς μου γράψε δικό του τραγούδι και μου το έπαιξε στη φλογέρα. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Δεν
0: και
1: οφείλει να επιβραβευτεί αυτό το πράγμα. Οπότε...
0: Είσαι αυστηρός δάσκαλος ή λίγο χαλαρός?
1: Είμαι λίγο αυστηρός, μπορώ να πω, και μάλιστα στις χοροδίες που κατά καιρούς εγώ διευθύνω, πολλές φορές μου λένε, λένε έτσι γύρω μεταξύ τους οι χοροδοί, είναι αυστηρός. Αλλά νιώθω ότι καταλαβαίνουν ότι αυτή η αυστηρότητα δεν πηγάζει από
0: κακία,
1: μια προσωπική, έτσι,
0: ναι. Ή από αυτό που λένε πολλοί γονείς, ξέρεις, κομπλεξική είναι αυτή η μουσική και αυτοί οι καλλιτέχνες.
1: Ο δάσκαλος, μπορώ να πω, είναι ο δάσκαλος, ίσως είναι αυτός που πάντα θα γκρινιάξει λίγο πριν την παράσταση, προκειμένου για χοροδία ή εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά πάντα θα έχει να πει ένα πολύ καλό λόγο, πιστεύω.
0: Τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: δεν είσαι εδώ και όμως είσαι εδώ και ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη Δήμητρα Γαλάνη, άλλο ένα encore τραγούδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ταξιδεύουμε μεταξύ διδασκαλίας, εκπαιδεύσης και μουσικής και όλα αυτά μαζί σου προκαλούν και το παρακάτω, να δισκογραφήσεις. Mm-hmm. Έτσι, να δισκογραφήσετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, για την πιο σωστός όρος.
1: Ακριβώς.
0: Τι προσδοκία μπορεί να κάνεις από μια δισκογραφία το 2026?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μια ιδανική απάντηση του τύπου να προσφέρει κάτι καινούριο, κάτι, να δώσει την δική την προσωπική υπογραφή, το δικό του στίγμα στα μουσικά πράγματα. Ίσως είναι μια ανάγκη να δείξουμε τη δουλειά μας, μπορώ να πω περισσότερο με το συγκεκριμένο φωνητικό σύλλογο, με το Encore, και να το επικοινωνήσουμε αυτό με τον κόσμο, ίσως και να δείξουμε στον Έλληνα, στο ελληνικό κοινό, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη χοροδία και στο φωνητικό σύνολο. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι ακόμα και στις καταχωρήσεις του Facebook δεν υπάρχει όρος φωνητικό σύνολο, υπάρχει όρος χοροδία μόνο. Και κάθε φορά που μας βλέπει κάποιος λένε «τι ωραία χοροδία». Και είναι αυτό, ότι κάπου λιγάκι το
0: ελληνικό
1: κοινό ακριβώς δεν γνωρίζει αυτό τον όρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαφοροποιητικό σε σχέση με την πολυδύναμη, εννοώντας με πολυμελή χοροδία.
0: Μια μεγάλη χοροδία.
1: Η οποία όμως έχει και μόνο 4 ή 5 ή 6 maximum βασικές φωνές. Ενώ σε ένα φωνητικό σύνολο το κάθε άτομο μπορεί να τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και νομίζω
0: είναι αυτό
1: ότι
0: που
1: αξίζει...
0: ακούμε πολύ πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν εμείς, ας πούμε, οι ακροατές, οι πιο άσχετοι, ας πούμε, που ακούμε ένα τραγούδι και νομίζουμε ότι έχει μουσικά όργανα, αλλά δεν έχει μουσικά όργανα, έχει φωνές που αντικαθιστούν τα μουσικά όργανα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε με φωνές, είτε με ρυθμούς, είτε με ήχους κτλ.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break, θα βάλουμε ένα τραγούδι, αλλά θα σε έχουμε εδώ και στο επόμενο ημιωράκι, οπότε άραξε.
1: Με χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με Ancora Sample. Πολύ μου αρέσει. Είναι, και, ξέρεις, είναι γαλλική όρη που μου αρέσουν και πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μουσική η όρη αυτή.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σαν άκουσμα. Έτσι, ο ήχος αυτής της γλώσσας της γαλλικής είναι εξαιρετικός. Αν και περισσότερη μουσική όρη είναι από την αλήθεια, μάλλον ιταλική.
0: Είναι. Ναι, ιταλική είναι, εντάξει, λατινογενή.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο. Οπότε. Εντάξει, κοντά είμαστε. Mm-hmm. Έτσι, είναι καμιά φορά που λες ότι κοίταξε να δεις, όλη η μουσική όρη είναι λατινογενής, ιταλική, πάνε στη Γαλλία κτλ. Αλλά η μουσική βιομηχανία που κρατάει γερά είναι η αγγλική, η αμερικάνικη.
1: Ακριβώς, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Η γερμανική, εγώ θα έλεγα. Τη βάζω μέσα γιατί έχει πολύ μεγάλη βιομηχανία.
1: Ναι, ειδικά στην κλασική λεγόμενη μουσική, σίγουρα.
0: Φοβερό δεν είναι. Φοβερό είναι αυτό. Στόχους. Τι στόχους έχετε?
1: Τι στόχους έχουμε? Να μας γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, μπορώ να πω, και από εκεί και πέρα πάντα να έχουμε μια όμορφη διάθεση απέναντι στο χοροδιακό τραγούδι, να αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα και να φέρνουμε την όμορφη μουσική και από ανεξαρτήτως εποχής, δηλαδή να φέρνουμε την όμορφη μουσική κοντά στο ευρύ κοινό.
0: Το φωνητικό σύνολο, το δικό σας τώρα, από πόσο κόσμο αποτελείται?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το σύνολο αριθμεί 9 μέλη, τακτικά και μόνιμα, και τακτικά και έκτακτα,
0: και
1: μάλλον,
0: σωστά, ναι.
1: Θα μου επιτρέψεις να τους αναφέρω.
0: Εννοείται.
1: Θα τους πω αντίθετα βέβαια, γιατί συνήθως είναι ότι...
0: Θα βάλουμε τους έκτακτους πρώτα.
1: Θα βάλουμε τους τελευταίους αλφαβητικά. Έτσι. Πρώτα. Είναι η Γιούλη Φιλιππίδου, ο Βαγγέλης ο Νικολιδάκης, η Κάση Λάζαρη, η Σοφία Κουνέλα, ο Κωνσταντής Δεσπότης, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και η Βαλσαμία Θανασιά. Ξέχασα στα μη την Μαρία Μιχαλάκα και τη Στεφανία Μοροζίνη.
0: Πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο χρόνο από την καθημερινότητά τους δίνουν στο σύνολο?
1: Ουσιαστικά οι πρόβες μας οι τακτικές είναι 2 ώρες ή μερικές φορές αν χρειαστεί 3 ώρες, ανάλογα με την...
0: Αναβδομάδα ή αναμέρα?
1: Αναβδομάδα.
0: Εντάξει.
1: Αναβδομάδα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και λίγη δουλειά προσωπική στο σπίτι, ειδικά όταν έχουμε κάποιο καινούργιο ρεπερτόριο να μάθουν, ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, πιο προετοιμασμένοι στην επόμενη πρόβα, για να μπορέσει να κυλήσει γρήγορα η διαδικασία.
0: Είναι homework, κανονικότατο.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Ξέρεις, μου δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Ας πούμε, ένα ερώτημα είναι το εξής. Ένα φωνητικό σύνολο, ηχογραφώντας ένα υλικό και δισκογραφώντας το. Mm-hmm. Τώρα ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα του Μακεδόνα, σωστά, σε μια ζωντανή σας ηχογράφηση. Mm-hmm. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον ή το θεωρείς, ας πούμε, πιο, ας το πω με εντός εισαγωγικών, εμπορικό ή πιασάρικο να συμμετέχουν και κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φύγει το φωνητικό σύνολο σε πιο μεγάλο φάσμα κοινού?
1: Ναι, σίγουρα, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει, μπορούμε να πούμε, το κοινό του.
0: Ένα κοινό, βέβαια.
1: Έτσι, ένα κοινό.
0: Μικρό-μεγάλο έχει.
1: Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, σίγουρα είναι σημαντική η συνεισφορά ανθρώπων που είναι ήδη γνωστοί στο.
0: Εκεί πιάνει πια προς μία φωνή, συν το φωνητικό σύνολο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε μέχρι στιγμής την τιμή να συνεργαστούμε, είχαμε μάλλον την τιμή να συνεργαστούμε και με τον Κώστα Μακεδόνα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τουρου τουρου του μπαμπάρα παμ παμ, έτσι, ήταν το τραγούδι το πιο πρόσφατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι ήθελα και σε αγαπούσα, ένα μακεδονίτικο.
1: Κοζανίτικο, ακριβώς. Ναι, το γνωρίζει πολλοί κόσμος και ως 11.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι το όνομα.
0: Το διάβασα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το διάβασα, να σου πούνε αλήθεια, ξέρεις, το σκονάκι που είχα πριν. Mm. Αλλά λέω 11. Έχω. Τι ήθελα και σε αγαπούσα, το ξέρα πάντα.
1: Μα και εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα αυτό από μια έρευνα που κάνω.
0: Αλλά μήπως ήταν τοπικό. Ναι. Είναι μήπως είναι εκεί τοπικό.
1: Προφανώς,
0: το,
1: ναι, ναι.
0: Το 11.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και γιατί είναι 11?
1: Αυτό είναι η απορία Σάξον, γιατί και ο ρυθμός του, ας πούμε, είναι 9, όπως λέμε.
0: Δηλαδή, ούτε αναφέρει πουθενά, ναι, το 11.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να το ψάξουμε.
0: Ωραία είναι. Κοίταξε, η παράδοση έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, αφορμή το τι ήθελα και σ' αγαπούσα είναι και ένα live στις 6 Ιουνίου.
1: Μπορώ να πω ότι είναι ουσιαστικά έτσι μια όμορφη διαδικασία που πάντα θέλουμε να κάνουμε, να υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια συναυλία. Και μάλιστα φέτος ξαναβρισκόμαστε στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στις 6 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, γιατί ο καιρός τώρα φέτος.
0: Πήγαινε, έρχεται.
1: Ο Μάιος έγινε Μάρτιος λιγάκι.
0: Μου και Οκτώβριο, μη σου πω.

0: Νοέμβρης.
1: Ακριβώς. Και με το καλό θα βρεθούμε εκεί, θα τραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια από το ήδη υπάρχον ρεπερτόριό μας. Και μάλιστα θα έχουμε και την όμορφη συντροφιά της Ευσταθίας μαζί μας, της αγαπημένης τραγουδοποιού και συγγραφέως, η οποία με τα δύο τραγούδια που θα τραγουδήσει μαζί μας θα δώσει τη δική της νότα στην βραδιά. Όλη βέβαια η καλλιτεχνική οργάνωση και ο συντονισμός, η επιμέλεια όλου αυτού του εγχειρήματος είναι της Καλής Βανδόρου, της συνεργάτιδας ακούραστης στο σύνολο και της συνδημιουργού μας, του συνδημιουργού του συνόλου, όπου πορευόμαστε ήδη σχεδόν 10 χρόνια, από το 2017, μαζί πάνω σε αυτό το
0: πρόγραμμα. Πέρασε η πρώτη δεκαετία.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε για δεύτερη δεκαετία.
1: Έτσι, με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Τραγούδι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα πάντα όλα.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει να μπει το τραγούδι, βέβαια, μην ανησυχούμε καθόλου, γιατί εμείς μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι από τους Encore.

0: επανάληψη στη μητέρα της μαθήσεως, δεν λένε, και στο σχολείο. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ένα-δύο τραγούδια να τα μεταδώσουμε πάλι, κατάλαβες. Για να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους encore και να, με αυτόν τον τρόπο να σας αποχαιρετήσουμε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, με τούτα και με εκείνα έφυγε μια ώρα, δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που θες... Και είναι πολύ πολύ σημαντικό και δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανέναν από την χοροδία ή από το φωνητικό σύνολο. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Θα το. Φτού. Πιπέρι στο στόμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πιπεριού. Είναι θέμα ότι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν. Ότι είναι όμορφο να υπάρχει διάθεση να μάθει ο κόσμος κάτι καινούριο. Να είναι ανοιχτός σε ένα καινούριο άκουσμα. Το οποίο θα πω και το εξής. Το φωνητικό σύνολο έχει αυτή την διαφάνεια, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή την καθαρότητα στις φωνές. Ακριβώς επειδή δεν συγχέονται οι αρμονικοί του ενός με τους αρμονικούς του άλλου προσώπου που τραγουδούν την ίδια φωνή σε μια χοροδία, ας πούμε. Σίγουρα δίνει ένα πιο πλούσιο άκουσμα η χοροδία, αλλά ένα καλά κουρδισμένο, όπως λέμε, φωνητικό σύνολο είναι αδιανόητα, μπορώ να πω, διαφανές το άκουσμά του και σου προκαλεί άλλου τύπου συναισθήματα από τα επιβλητικά που μπορεί να έχει μια χοροδία.
0: Τελευταίο πράγμα που θέλω, όχι να σε ρωτήσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα κοροϊδέψεις και δεν είναι καθόλου της επικαιρότητας, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ποτέ δεν μ' άρεσε. Mm-hmm. Δεν μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, αλλά θα βλέπεις ένα φωνητικό σύνολο 5 ανθρώπων να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό. Ευρωπαϊκό.
1: Έχει υπάρξει αυτό ήδη, ας πούμε, νομίζω στο φετινό διαγωνισμό, δεν θυμάμαι ποιας χώρας ήταν. Υπήρξε ένα σύνολο το οποίο ήταν ακριβώς έτσι, λειτουργήσε με αυτή τη λογική.
0: Κοίτα, δηλαδή, η Ελλάδα πέρα από το μάθημα σολφές δεν έχει δώσει ποτέ μια τέτοια,
1: ένα
0: ας το πούμε,
1: δείγμα, ναι.
0: Δείγμα μουσικής. Όχι, δεν έχει δώσει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το τελευταίο φωνητικό, ας το πούμε, σύνολο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί δεν ήταν και ακριβώς σύνολο.
1: Ουσιαστικά ήταν τέσσερις έτσι πάρα πολύ.
0: Τέσσερις ερμηνευτές.
1: Καταξιωμένοι ερμηνευτές.
0: Ναι. Θα το βλέπεις, θα δούλευες στο μυαλό σου μια τέτοια υποψηφιότητα. Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός, σωστά.
1: Φυσικά και θα δούλευες σαν υποψηφιότητα και αν όχι τόσο στην τελική φάση, μπορώ να πω, σε ένα τοπικό έτσι επίπεδο θα σίγουρα.
0: Μα
1: θα...
0: πρώτα περνάς από εθνικό ακριβώς, τελικό και μετά
1: ακριβώς,
0: πας. Αλλά μα...
1: Θα ήταν πολύ βοηθητικό σίγουρα για να σε γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος.
0: Και για να προσφέρεις και κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές πλέον αφενός η. Η πολύβουη, ας πούμε, μουσική που υπάρχει στην σύγχρονη παραγωγή θέλει μερικές φορές και λίγο έτσι μια αποτοξίνωση και ερχόμαστε να το προσφέρουμε.
0: Και πάντα ένα τραγούδι, ξέρεις, χρειάζεται να καθαρίζει το αυτί.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε μια παραγωγή ωραία, ένα καινούριο ωραίο τραγούδι και με μια πολύ πολύ ωραία τέτοια εντυπωσιακή έτσι, φωνητική ουσιαστικά, ένα φωνητικό σύνολο. Mm-hmm. Εγώ θα το βλέπω και πάρα πολύ ενδιαφέρον
1: έτσι.
0: Προσωπικά.
1: Και ακόμα και αν το πάρουμε σαν και σε άλλο επίπεδο το θέμα της πολυφωνίας, έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να μάθουμε ακριβώς
0: το πολυφωνικά της Υπήρου. Από πού να το πιάσουμε?
1: Σίγουρα.
0: Σε πάω παντού.
1: Και όχι μόνο της Υπήρου, αλλά είναι και αυτό το να μάθει ο κόσμος να ακούει ο ένας τον άλλον και να γίνεται σεβαστή η κάθε άποψη, πάντα με τεκμηρίωση, πάντα με αγάπη προς αυτό που θα ακούσεις, με κατανόηση, αλλά και με το να μπορέσει να υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, όσμωση των απόψεων και μια κατάληξη, πώς να το πω, ένα συμπέρασμα που θα
0: βοηθήσει
1: προς κάτι καλύτερο.
0: Χίλια ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ήδη και το θέμα του στίχου που θα μπορούσε να γραφτεί για κάτι τέτοιο ενδεχομένως.
1: Μακάρι κάποτε να το καταφέρουμε.
0: Το 27 είναι ανοιχτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάτε πάρα πολύ ωραία, να μας χαρίζετε όμορφες μουσικές και τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σκαρφίζεστε ωραίες ιδέες. Και... γιατί τις έχουμε και εμείς ανάγκη. Να παίζουμε ωραία τραγούδια.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να έχουμε πάντα τη χαρά να επικοινωνούμε έτσι όπως επικοινωνήσαμε σήμερα.
0: Να είμαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Πραγματικά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το γλυκό σταφύλι με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Μεσχέ Μινιμάλ. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που πραγματικά δεν σταματάω να ακούω για φέτος το καλοκαίρι, είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι λέτε να έρθουμε πάλι? Ακούσαμε έναν πολύ πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο να μας μιλάει για μια καταπληκτική χοροδία. Όχι χοροδία, λάθος το λέω, πάλι λάθος. Για ένα υπέροχο φωνητικό σύνολο. Και έτσι με τη μουσική όλα γίνονται πανέμορφα. Πολύ πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας όταν ακολουθούσαμε και τα βήματα των μουσικών και μαθαίναμε όλοι από ένα μουσικό όργανο. Θα ήταν καταπληκτικά. Για μια πολύ πολύ όμορφη ζωή θα μας μιλήσει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που έντυσε τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζεται στον Αλφα, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, το οποίο νομίζω ολοκληρώνεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και δεύτερη σεζόν. Ηρένα Μόρφη το ερμήνευσε, η μουσική είναι του Άλεξ Σιδηρόπουλου, που γράφει καταπληκτικές μουσικές για σύριαλ, όπως και ο Χρήστος Τηλιανού, τόσο ωραία που έχουμε μιλήσει και με τους δύο εδώ σε αυτήν την εκπομπή, και θα ξαναμιλήσουμε, δεν έχουμε τελειώσει μαζί τους. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ολοκένουργιο, έρχεται από το Σταύρο Σιόλα και το ερμηνεύει με την Μαρίζα Ρίζου. Ακούστε το, γιατί είναι καταπληκτικό.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμέναμε να έρθει. Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος. Την περιμένει την ευτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει. Εδώ θα είναι και θα την υποδεχτούμε με την καλύτερη δυνατή ενέργεια. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να απλώσουμε τα χέρια μας, να ανοίξουμε τα νέα φτερά και να πετάξουμε μακριά, όπως κάνει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μέσα από το αγαπημένο μας τραγούδι και τον καινούριο του δίσκο ανάμεσα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά, να περνάτε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα εσάς τους ίδιους.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Ιντερμεντ και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Σε μια γαρή, ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντα Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντα Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

Καλώς την παρέα μου, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι για ένα ακόμα δίωρο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, γεμάτο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Το σημαντικότερο όμως, γεμάτο θετική ενέργεια. Εδώ είστε και εδώ να μείνετε, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Ελάτε για επικοινωνία, ελάτε να τα πούμε και στο Instagram account μου, στον Ντίκατο Παύλα Μιλιόγκλου, εκεί σας περιμένω κάθε φορά με τις μουσικές σας προτάσεις. Πολλές από αυτές σας ακούμε στον αέρα της εκπομπής. Βεβαίως, οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε, καλοδεχούμενο, και πάντα στα μηνύματά σας μην μου ξεχνάτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. Ντίκατο Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω, και αστερίσκο που τον κάνω πάντα γιατί έχει σημασία, ένα follow στο account για να δω σίγουρα τα μηνύματά σας.

Δεν θα αργήσω, επιστρέφω σε λίγο με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που είδε το φως της δημοσιότητας και έχει νομίζω αρκετά έντονο ενδιαφέρον, καλλιτεχνικό αλλά και οικονομικό. Μόλις επιστρέψω.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και το Μουσείο Γουλανδρή είναι σε δικαστική διαμάχη, διαβάζω εδώ, για έναν διάσημο πίνακα του Van Gogh, με οικογένεια που ισχυρίζεται πως ο πίνακας της ανήκει. Πρόκειται για το έργο Συγκομιδή της Ελιάς, που δημιούργησε το 1889, λίγο πριν το θάνατό του ο Van Gogh. Η οικογένεια των Χέντβικ και Φρέντερικ Στέρν από το 2022 έχει αιτηθεί να της επιστραφεί ο πίνακας, καθώς ισχυρίζεται πως είναι η νόμιμη ιδιοκτήτριά του, αίτημα που είχε απορριφθεί από δικαστήριο της Καλιφόρνια. Η υπόθεση επαναφέρεται με πρωτοβουλία των ίδιων ετούντων, αυτή τη φορά ενώπιον των δικαστηρίων της Νέας Υόρκης, δεδομένου ότι βρίσκεται εκ νέου σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία. Εμείς θεωρούμε σκόπιμο, αναφέρει εκπρόσωπος του μουσείου, να εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη και να μην προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις επί του θέματος. Όπως έγινε γνωστό από τον ξένο και ελληνικό τύπο, οι ετούντες κατέθεσαν πρόσφατα αγωγή κατά του Μητροπολιτικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης, το ΜΕΤ, το γνωστό ΜΕΤ, αλλά και κατά του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, υποστηρίζοντας ότι είναι νόμιμη κληρονόμη και διεκδικώντας την επιστροφή του συγκεκριμένου πίνακα. Σύμφωνα με την αγωγή, το ζεύγος αγόρασε το πίνακα το 1935, ένα χρόνο πριν αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το σπίτι του στο Μόναχο. Οι απόγονοι της οικογένειας υποστηρίζουν ότι το Μητροπολιτικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης, το οποίο αγόρασε το έργο τέχνης το 1956 για 125.000 ευρώ, πριν το πουλήσει στον Έλληνα Μεγιστάνα το 1972, γνώριζε ή όφιλε να γνωρίζει ότι ο πίνακας είχε πιθανότητα λαϊλατηθεί. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία και πολύ πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξή της η δικαστική. Εδώ θα είμαστε και να τη δούμε.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μία μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

στίχο της Εθνικής Πινακοθήκης του Κάρντιφ, ένα έργο που δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη. Το κοινό παρακολούθησε ανυποψίαστο για ώρες μέχρι να το εντοπίσουν οι υπεύθυνοι του μουσείου. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει αυτό και τι, για άλλη μια φορά διαβάζουμε για τέτοιες δράσεις που γίνονται και δεν καταλαβαίνει τίποτα από ασφάλεια, από, δηλαδή... Αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα, θα είχαμε ακούσει τα εξαμάξεις. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ότι μια απρόσμενη παρέμβαση σημειώθηκε στο Μουσείο του Κάρντιφ, στο Εθνικό Μουσείο του Κάρντιφ, όταν ένας καλλιτέχνης, ο Ηλίας που σας είπα προηγουμένως, τοποθέτησε κρυφά στον τοίχο της γκαλερί του ένα έργο που είχε δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Ο δημιουργός που υπογράφει ως Ηλίας Μάρου δήλωσε ότι ήθελε να δοκιμάσει τα όρια του τι θεωρείται άξιο έκθεσης. Κοινωνικό πείραμα δηλαδή. Το έργο του με τίτλο Empty Plate, άδειο πιάτο, απεικονίζει ένα νεαρό αγόρι με σχολική σχολή να κρατάει ένα πιάτο στα χέρια του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έργο αντικατοπτρίζει την κατάσταση της Σουαλίας το 2025. Το ψηφιακό πορτρέτο τυπώθηκε και τοποθετήθηκε μέσα σε ξύλινη κορνίζα στην αίθουσα σύγχρονης τέχνης του μουσείου, φυσικά χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία άδεια. Και όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι, το έργο παρέμεινε στον τοίχο για αρκετές ώρες προτού κάποιος επισκέπτης ρωτήσει το προσωπικό σχετικά με αυτό. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον το πείραμα και για το τι ακριβώς μπορεί να κατανοήσει ο εγκέφαλος και πώς μπορούμε να δεχτούμε σαν έργο υψηλής τέχνης μια τεχνητής νοημοσύνης κατασκευή, αλλά για μένα ήταν πείραμα και το πόσο αποδοτικά είναι τα μέτρα ασφαλείας στα εθνικά μουσεία, όχι μόνο εκεί, γενικά. Παντού μιλάω. Θυμάστε τι έγινε και στο Λούβρο πριν από λίγες εβδομάδες.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Παίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο εγκέφαλός μας δεν είναι εξίσου αποδοτικός όλη την ημέρα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Psychology, η κορύφωση της γνωστικής λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου καταγράφεται το πρωί και συγκεκριμένα μεταξύ 10.30 και 12, μια μισή ωρίτσα είναι, παιδιά. Ό,τι κάνουμε σε αυτή τη μια μισή ώρα. Δώστε, βάλτε δουλειές εκεί. Αντέχει ο εγκέφαλος. Μετά αρχίζει λίγο, πεινάμε λίγο. Δεν, μετά αρχίζει νυχτώνει. Υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες να μην αποδώσει ο εγκέφαλος μεταξύ μας. Αλλά αν θέλετε να κάνετε κάτι σημαντικό, οι επιστήμονες λένε, εγώ δεν ξέρω, εμένα λειτουργεί ο εγκέφαλός μου σπάνια, αλλά όταν λειτουργεί, λειτουργεί καλά. Είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ 10.30 το πρωί και 12 το μεσημέρι.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω ότι εγώ περιμένω πάντα και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τα μηνύματά σας στο Instagram account μου, στον Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Και βεβαίως με το μήνυμά σας θα ήθελα πάρα πολύ και το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και σαφώς τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή και οτιδήποτε, μα οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε με την παρέα μας. Κάντε και ένα follow το account μου, Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου, στο Instagram. Σας περιμένω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Τιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Τιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σετόπουλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μην.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector στο δεύτερο μέρος. Έχουμε μπει ήδη μέσα στην 20άδα. Κάθε εβδομάδα μαζί παρέα ακούμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε το ρεμπέτικο από τον Απόν, στο νούμερο 20 έρχεται η Πέγκι Ζήνα με την Άμυνα, άλλη μια εβδομάδα στην θέση νούμερο 19, και μετά η Ιουλία Καλυμάνη θα μας τραγουδήσει Με ξόδεψες στο 18 το τραγούδι της.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Μας τραγούδισε «Να μ' αγαπάς» το νούμερο 17. Κάπου άκουσα, διάβασα, ότι θα συνεργαστούν, λέει, το χειμώνα ή τώρα με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τέλος πάντων, για να δούμε. Λοιπόν, πάμε μια θέση πιο πάνω. Πάμε σε ένα σούσουρο, σας είπα εγώ τώρα, έτσι. Σούσουρο είναι αυτό που ακούγεται. Στο νούμερο 16, όμως, ένα αληθινό σούσουρο.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παρατηρώ σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: Αυτές ήταν οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, το τραγούδι του στην θέση νούμερο 15. Τον ακούσαμε βέβαια και χτες. Έχει δύο δικά του τραγούδια μέσα στην 20άδα. Γιώργος Μαζωνάκης στη συνέχεια. Επιπτώσεις το 14. Και αυτό έχει κολλήσει λιγάκι το κομμάτι. Βέβαια, όσο πηγαίνει κανείς προς τη δεκάδα, τα πράγματα είναι πάντα πιο ζόρικα. Και σε λίγο ένα τραγούδι που σας είπα αμέσως όταν κυκλοφόρησε ότι μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει λίγο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη από το παρελθόν. Σε λίγο θα μας τραγουδήσει Φωτιά στη νύχτα στο 13.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

0: χθες ακούσαμε μαζί παρέα το ολοκένουργιο τραγούδι του «Τι θέλεις εσύ από μένα». Αυτό ήταν το «Δε μ' αγαπούσες». Άρα, δύο κομμάτια για τον Γιώργο Σαμπάνη μέσα στο ελληνικό Top 40 τούτη εδώ την εβδομάδα. Στο νούμερο 12. Τώρα, τα ντουέτα σας έχω πει, μ' αρέσουν πάρα πολύ, αλλά το συγκεκριμένο είναι και ένα πιο προσωπικό ντουέτο. Ο Νίνο μαζί με την Ιωσήφινα, «Τι κάνεις» στο νούμερο 11. Διανύσαμε ήδη μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι, την άλλη ώρα και πάλι παρέα με την AFPI και βεβαίως θα μπούμε στη δεκάδα για να δούμε θα παραμείνει στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.
1: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Σε μια ραντεβού στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: ψωνίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι φίλες. Ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία από την FBI. Κώστας Σιτόπουλος στο μικρόφωνο και Πέτρος Ιακωβίδης μόλις τώρα μας τραγούδησε Έτσι Έχει Μάθει. Στο νούμερο 10 το τραγούδι του. Έρχεται ακόμα ένα τραγούδι για την Ρία Ελληνίδου μέσα στη 40. Εξηγήστε μου, θα μας πει στο 9 και σε λίγο ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς στο 8. Ένα τραγούδι που ανεβαίνει πολύ αργά, αλλά σταθερά.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μας τραγούδισε για το φορτηγό της, στο νούμερο 7. Σας έλεγα την προηγούμενη ώρα ότι υπήρχε μια φήμη για συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε, μπορεί να καταλήξει κάπου καλό αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις. Νίκος Οικονομόπουλος στη συνέχεια, με λίγα λόγια, στο νούμερο 6 και μετά μπαίνουμε στην πεντάδα. Εκεί βέβαια γίνεται το σος, έτσι. Κάντε λιγάκι υπομονή.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

παραμένει η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου μέσα στην πεντάδα, εδώ στο ελληνικό Top 40 για πολλές εβδομάδες. Μία εβδομάδα μόνο κατάφερε να ανέβει στην κορυφή, αλλά παραμένει μέσα στην πεντάδα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρήστος Μάστορας στη συνέχεια στο νούμερο 4 θα μας πει για τη Μαργαρίτα του και μετά το τραγούδι που και αυτό νομίζω θα έλεγα βρίσκεται εν αναμονή για την κορυφή, ο λόγος βέβαια για το Αιγαίο, από την Ανάβηση.

Και τελικά, χωρίς αλλαγές τούτη εδώ την εβδομάδα, ο Θοδωρής Φέρης για ακόμη μια εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 2 στο ελληνικό top 40 της IFPI με το κομμάτι «Είπες». Εγώ τα είπα όλα. Να σας πω όμως αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου σήμερα και χτες. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Και όπως καταλαβαίνετε, και για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή η φίλη μου η Κατερίνα, παραμένει η Κατερίνα, το Κατερινάκι με το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου, φιλάκια πολλά, να είστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είχα ξεκινήσει να ψάχνω να δω τι συναυλίες έχουμε μπροστά μας μέσα στον Ιούνιο. Και ξαφνικά θυμήθηκα ότι αυτές τις μέρες πέρασαν ήδη 2 χρόνια από εκείνες τις 2 φοβερές συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα, όπου είχαν μαζέψει από 70 περίπου χιλιάδες θεατές στην κάθε μία από αυτές τις συναυλίες των Coldplay στο ΆΚΑ. Πέρασαν ακριβώς 2 χρόνια από τότε. Μια συγκίνηση τη νιώθεις, θα έλεγα. Κάπως έτσι, Coldplay στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

κατά καιρούς σας έχω πει για τις συναυλίες οι οποίες είναι από εδώ και πέρα να γίνουν. Προφανώς στην Αθήνα οι περισσότερες. Όμως διαβάζω για το Sunny Festival, που και εκεί έρχονται κάποια ονόματα, να τα θυμηθούμε και να θυμηθούμε και οι ημερομηνίες που έρχονται. Rondeplan στις 11 Ιουλίου. James Arthur στις 18 Ιουλίου. The Water Boys, 1η Αυγούστου. Soul to Soul, το Σάββατο στις 8 Αυγούστου.

το Sunny Festival κατά καιρούς φέρνει πάρα πολύ ωραία ονόματα. Ονόματα έχει πλήξει πολλές φορές. Ονόματα που κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω.

0: θέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μία μεγάλη συναυλία με τους Ζάντε Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Διαβάζω εδώ ότι εδώ και λίγο καιρό η Ariana Grande χώρισε με τον Ethan Slater μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Τι είναι 3 χρόνια σχέσεις τώρα να μου πεις? Μέχρι να αρχίζεις να γνωρίζεις, χωρίζεις στα 3 χρόνια. Αν είσαι και πολύ άσχολη ή πολύ άσχολος, ούτε 3 χρόνια δεν είναι καλά καλά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Καλωσορίσατε.

Μερικές φορές όταν ακούω τη φράση ότι τα κράτη προσέχουν τους πολίτες τους, γελάω. Γιατί διαβάζω εδώ ότι για το 2025 που μας πέρασε, οι 9 μεγαλύτερες χώρες με πυρηνικά επένδυσαν μόνο σε μια χρονιά μέσα 119 δισεκατομμύρια δολάρια για εξοπλισμούς. Μόνο σε μια χρονιά και μόνο οι 9 πιο δυνατές χώρες πάνω στη γη. Αν αυτά τα έδινες τα 119 δις για τον κόσμο, σίγουρα θα πετύχαινες μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Έτσι δεν είναι?

Επίσης διαβάζω εδώ πόσα δισεκατομμύρια είχε χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Μαρτίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο μέχρι και σήμερα και τρελαίνομαι. Ευτυχώς ψηφίζουμε κόσμο και ανθρώπους για να ενδιαφέρονται για το κοινό καλό.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να το θυμίσω μια φορά. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Τρομάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί επικοινωνούμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Παλιοί καλοί Beatles και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Μας, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το επίσημο τραγούδι από το Μουντιάλ που ξεκίνησε το 2026. Καλοκαίρι 2026 σημαίνει φέτος, εκτός των άλλων, και Μουντιάλ μέχρι τις 19 Ιουλίου. Τα καταστήματα εστίασης ελπίζουν στο Μουντιάλ για να γεμίσουν περισσότερο κόσμο, μιας και από ό,τι λένε υπάρχει μια πτώση στην εστίαση. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ για μια ώρα ακόμα μαζί σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτό το πρόβλημα όπου ερημώνουν χωριά και δεν υπάρχει κόσμος. Σας έλεγα και για το χωριό στη Ζαχάρο κοντά που δύο ξένοι το έχουν αναλάβει, το έχουν πάρει, μένουν εκεί. Είναι άδειο και έχουν βάλει κούκλες και κάθονται στα καφενεία και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Τώρα διαβάζω για την Ιαπωνία. Η οποία είναι μια όμορφη χώρα, βέβαια έχει τα προβλήματά της. Έτσι, η Ιαπωνία έχει και σεισμούς, έχει και ραδιενέργεια, έχει από ατυχήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Πάντως από ό,τι βλέπω εδώ σε τέτοιου είδους χωριά όπου έχουν σπίτια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα από ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν έχουν κάποιον κληρονόμο, τα δίνει το κράτος δωρεάν, σας πληροφορώ. Ή το πολύ πολύ σε πολύ ωραία σημεία να πληρώσεις μέχρι 20.000 ευρώ για ένα τέτοιο σπίτι. Το θέμα είναι ότι δεν σου δίνουν βίζα και οι τράπεζες δεν δίνουν δάνειο. Πρέπει να το αγοράσεις μετρητής, αν κάνει 20 χιλιάρικα.

το καλοκαίρι όταν σε χτυπάει ο ήλιος στο κεφάλι μπορεί να αναπολύς. Δεν μυρίζω από τη δεκαετία του 70, ξέρω κι εγώ. Πολλά μπορεί να συμβούν με αυτή τη ζέστη το καλοκαίρι. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις εκεί και μιλάμε. Επιστρέφω.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Η βία στο σχολείο και στη γειτονιά δεν είναι μαγιά. Είναι ο φόβος που πρέπει να νικήσουμε μαζί. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ενώνουμε τις φωνές μας. Δίνουμε ρυθμό στην ελπίδα και λέμε ένα μεγάλο όχι στη σχολική και νεανική βία. Ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη. Μια μεγάλη συναυλία με του Ζάντα Ντιλέμα, γεμάτη μουσική, ενέργεια και μήνυμα ζωής. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντα Ντιλέμα, με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα, μη φοβάσαι.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεν ξέρω αν βλέπετε καθόλου τα πρωινάδικα αυτά που ξεκινάνε 6 ώρα το πρωί και είναι μέχρι τις 10 περίπου, ειδησιογραφικά. Έτυχε εγώ να δω τις προηγούμενες μέρες ένα τέτοιο πρωινό, ειδησιογραφικό όπως το λένε. Μέσα σε αυτό είπανε ότι μέχρι στιγμής τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάνω από 290 δημοσκοπήσεις για τα κόμματα και του ξέφυγε του ενός και είπε το αυτονόητο, μέχρι λέει να μας κάνουν να ψηφίσουμε αυτό που θέλουν. Του ξέφυγε μάλλον. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισες.

είναι και αυτές οι ιστορίες που μας ζαλίζουν τελείως που διαβάζουμε εδώ, αλλά έχουν πλάκα. Μια 37χρονη από τη Βραζιλία προσποιόταν 14 μήνες τη 12χρονη. Ρε παιδιά, όσο και να την προσποιείτε τη 12χρονη, μυαλό δεν έχεις, μάτια δεν έχεις να βλέπεις. Πόσο 12χρονη είναι αυτή εδώ στη φωτογραφία? Τι 12χρονη, 37χρονη δηλαδή, από πού και ως πού? Αυτή ήθελε, λέει, να την υιοθετήσουν σε οικογένεια. Να κάθεται και να τρώει, ας πούμε, για 12χρονη. Αλλά δεν πέτυχε το κόλπο. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία για να μπει σε μια οικογένεια, αλλά η θεία της οικογένειας υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και άρχισε να ψάχνει και βρήκε ότι είναι 37 το κοριτσάκι, όχι 12.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Τουλάχιστον κάνουμε σχέδια για διακοπές. Αυτό είναι το θετικό και είναι καλοκαίρι εδώ στη χώρα μας. Δίνω ραντεβού και πάλι για την ερχόμενη εβδομάδα, σε 6 μέρες δηλαδή από σήμερα. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές νύχτες, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το Κουρασάο ως χώρα το γνωρίζατε? Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Κάτι είχα ακούσει, κάτι είχα στο μυαλό μου, αλλά νομίζω ότι όπως και οι περισσότεροι από εσάς, το γνωρίζατε μόνο ως συστατικό κοκτέιλ. Πριν από λίγο όμως και στο πλαίσιο του Μουντιάλ που διεξάγεται στην Αμερική, ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση ανάμεσα στη Γερμανία και στο Κουρασάο. Τελικό σκορ 7-1 τους καημένους. Γιατί έχουμε και το Μουντιάλ σε εξέλιξη. Ξεκίνησε εδώ και λίγες μέρες. Αλλά εμείς εδώ, κάθε Κυριακή και Πέμπτη, με το Night Light σε ζωντανή μετάδοση, σε κορυφαία ποιότητα ήχου από τις Βρυξέλλες. Είμαι ο Γιάννης Μουτσόπουλος, είναι απόψε Κυριακή 14 Ιουνίου και για τις επόμενες δύο ώρες θα ευχηθώ σε όλους και όλες καλή διασκέδαση. Ξεκινήσαμε με μια σπανιούτσικη εκτέλεση, την εκτέλεση διαρκείας του Cover Me του Bruce Springsteen, ένα από τα τραγούδια από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ, το Born in the USA. Ένας Bruce Springsteen που είχα την τύχη να δω πριν από ένα χρόνο και κάτι στη Λίλ της Γαλλίας. Bruce Springsteen, Cover Me, και στο απόψινό Night Light τραγούδια από πολλά είδη μουσικής. Έχουμε και pop και rock και soul funk και ένα γαλλικούλι και synth pop και ένα reggae. Καλή διασκέδαση και πάλι, όπως κάθε Κυριακή. Νέες αξιόλογες, κατά τη γνώμη μου, κυκλοφορίες. Και η πρώτη από αυτές έρχεται από κάποια που δεν μπορείς να τη βάλεις σε ένα κουτί. Έχει γράψει τραγούδι για τον Eminem, έχει συνεργαστεί με τον David Guetta, έχει κερδίσει Grammy και έχει καθιερώσει, νομίζω, τον εαυτό της σαν μουσικό χαμελέοντα. Την Παρασκευή που μας πέρασε, κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Dirty Blonde. Ναι. Από την Bebe Rexha ακούμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ της, I Like You Better Than Me.

μέλος της περίφημης μπάντας του Bruce Springsteen, της E Street Band, κιθαρίστας. Έπαιζε και μαντολίνο, αλλά αυτό πώς να το πεις, μαντολινίστας. Ένα σίγκλ από το άλμπουμ του Freedom No Compromise. Το ζήτησε ο Κωνσταντίνος Γεροντής, που έχει αναβαθμιστεί εδώ και πολλές εκπομπές, συντελεστή ή συνεργάτη, θα έλεγα, του Night Light, αφού έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 10 σωστές απαντήσεις σε διαγωνισμούς. Σε καλό δρόμο, βέβαια, για να πετύχει κάτι τέτοιο, βρίσκεται και ο Νίκη Γιάκοβλεφ, ο οποίος πρέπει να είναι εκεί γύρω στις 8 σωστές απαντήσεις, έτοιμος και αυτός να αναβαθμιστεί. Το τραγούδι του Νίκη Γιάκοβλεφ θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Εδώ Bruce Springsteen για τον Κωνσταντίνο, ένας Bruce Springsteen που είναι και συνάδελφος, γιατί εδώ και πολλά πολλά χρόνια έχει και μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή που παίζει σε διάφορους σταθμούς, το Little Steven's Underground Garage, και παίζει, όπως καταλαβαίνετε, garage rock και διάφορες άλλες ροκιές. Little Steven, Trail of Broken Treaties. Το επόμενο είναι καινούριο και μας έρχεται από τη Σκανδιναβία και από το χώρο της pop, της σκανδιναβικής pop, της synth pop και της new disco, θα έλεγε κανείς. Από την Νορβηγία είναι το κορίτσι και προχθές, Παρασκευή, κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ. Έχει τίτλο Dance Floor Erotica. Ακούστε την, είναι καλή. Η Dani. Έχω επιλέξει Dance Floor Erotica.

Είπαμε απόψε πολλές ροκές στο Nightlight και μάλιστα όλες οι ροκές που θα ακούσουμε δεν έχουν ξαναμεταδοθεί από το Nightlight σε αυτά τα 5 προς 6 πλέον, βαθίζουμε προς τα 6 χρόνια παρουσίας του αρχικά στο διαδίκτυο και εδώ και 2,5 περίπου χρόνια σε 5 σταθμούς των FM, τους οποίους και ευχαριστώ. Το τραγούδι αυτό πάντα μου θυμίζε το Girls, Girls, Girls των Motley Crue. Δεν είναι όμως αυτό, είναι το Once Bitten, Twice Shy, από τον ίδιο χώρο βέβαια το συγκρότημα, από το χώρο του αμερικανικού hard rock, η Great White, που ναι, πήραν το όνομά τους από τον περίφημο Λευκό Καρχαρία, αλλά και ένα παρατσούκλι που είχε ένα μέλος του πάνω στη σκηνή, έτσι, Great White τον έλεγαν. Ποια ήταν τα καλά παιδιά σήμερα, ποιοι ήταν αυτοί που κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook και βοηθούν έτσι να μεγαλώνει, όπως συνηθίζω να λέω, ούτως ή άλλως μεγάλη παρέα του Nightlight. Στέλιος Ανδρονικίδης από την Πτολεμαϊδα εκεί, από τον Viva. Μάρθα Περδίκη, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα. Γιώργος Μολφέτας, Λευτέρης Μπόλας. Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Σταύρος Μυστεγνιώτης, Χρήστος Ταμέλος από το κέντρο της Αθήνας, Θοδωρής Αραντόπουλος από την Καλαμάτα και τον Kiss 89 εκεί, Κωνσταντίνα Θανασίου από τον Heart από τη Χαλκίδα, Κώστας Παπακώστας από το Φισκάρδο και Κωνσταντίνος Γεροντής. Πάμε σε καινούριο και πάλι. Είναι Αμερικανίδα, είναι τραγουδίστρια, αλλά είναι και ηθοποιός. Το ντεμπούτο σίγκλ της, Driver's License, έφτασε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες παγκοσμίως και προχθές κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Τρίτο άλμπουμ λοιπόν για την Olivia Rodrigo και θα ακούσουμε το καινούριο σίγκλ που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, γιατί ήδη έχει κυκλοφορήσει ένα. Και αξίζει να δείτε το βίντεο κλιπ. Αξίζει για ποιο λόγο? Γιατί είναι το βίντεο κλιπ, ό,τι να είναι. Σε κάποια σκηνή ένα κορίτσι παίζει drums στο διάδρομο ενός σούπερ μάρκετ. Olivia Rodrigo, αυτό είναι το Stupid Song.

Είπαμε απόψε πολλές ροκές. Billy Squire, Αμερικανός και αυτός τραγουδιστής και κιθαρίστας, από το 82 ακούσαμε το Everybody Wants You, ενώ ένα άλλο τραγούδι του, το The Big Beat, είναι από τα τραγούδια που έχουν μέρη του χρησιμοποιηθεί σε τραγούδια άλλα. Για να μιλάμε δηλαδή σωστά ελληνικά, έχει σαμπλαριστεί πολλές φορές. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light και Λιδή από τη Δράμα, Τάκη Αντωνόπουλο, Στέλιο Πανταζή από το Λυκαβητό, Γιώργο Μαλικούτη από τη Νέα Σμύρνη, Νουνούκα, Ντίνο και Γιώργο από Θράκο Μακεδόνες, Δημήτρη Τάρ από το Χαλάνδρι, Γιώργο Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, Εμμανουέλ που δεν μου γράφει από που ακούει και Ηλία Οικονομάκο. Παίρναμε πάλι στα καινούργια με έναν καλλιτέχνη Γάλλο που ειδικεύεται στην χορευτική ηλεκτρονική μουσική και μετράει στη δισκογραφία πάνω από 2 δεκαετίες. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στην Ελλάδα, αλλά έκανε και αυτό το τραγικό σφάλμα να εκπροσωπήσει την πατρίδα του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2008 και να τερματίσει στην 19η θέση. Καινούριο τραγούδι από τον Sébastien Tellier. Ναι, όπως είπαμε, πολλούς φίλους στην Ελλάδα και ραδιόφωνα που του είχαν αντινομία. Sébastien Tellier και Juliette Armanet, αυτό είναι το Attraction.

Ένας καλλιτέχνης που τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έτυχε της αναγνώρισης που του άξιζε. Ο Tom Petty, ο αξέχαστος Tom Petty, έφυγε από κοντά μας πριν από μερικά χρόνια. Εδώ ένα τραγούδι του, μαζί βέβαια με τους Heartbreakers, το συγκρότημα που αρχικά ήταν το συγκρότημά του, αργότερα ακολούθησε προσωπική καριέρα χωρίς τους Heartbreakers. Από το 1981 λοιπόν, The Waiting, Tom Petty and the Heartbreakers. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από το άλμπουμ που θα χαρακτηρίζω μάλλον ως άλμπουμ της εβδομάδας. Δεν τους έχετε ξανακούσει, θα τους ακούσετε, είμαι βέβαιος, για πρώτη φορά εδώ απόψε στο Nightlight. Είναι ένα ενδεκαμελές σχήμα από το Παρίσι και κινείται στο χώρο της σύγχρονης soul funk. Έχουν ήδη εμφανιστεί αρκετές φορές και στο Παρίσι και στο Λονδίνο και έχουν αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Jeroboam κυκλοφόρησε την Παρασκευή και αυτό. Και όπως έλεγα, έχουν ήδη κερδίσει κοινό, ειδικά ανάμεσα στους φίλους της soul funk σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο συγκρότημα υφίστανται εδώ και 3 χρόνια. Άλμπουμ της εβδομάδας λοιπόν. Το άλμπουμ των Jeroboam, το παρθενικό τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, Jeroboam. Από αυτό το άλμπουμ έχω διαλέξει να ακούσουμε Sweet Addiction.

καλώς τους και τους αργοπορημένους, την Έφη Θεοδωροπούλου, η οποία σχεδόν πάντα ακούει το Nightlight οδηγώντας για την εργασία της. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, Έφη μου. Καλωσορίζω και τον Κρις από τη Φιλοθέη. Φιλοθέη, ε? Βλέπετε, ακόμα και η μπουρζουαζία ακούει Nightlight. Blow Monkeys, Digging Your Scene από το 86, ένα τραγούδι που ζήτησε ο νικητής του προηγούμενου διαγωνισμού, ο Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο. Blow Monkeys, πολύ καλή, είχαν και μια άλλη επιτυχία, θυμάμαι έτσι, και το It Doesn't Have To Be This Way. Και από το 1986, 40 χρόνια αργότερα, ερχόμαστε στο σήμερα για να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που περιλαμβάνονται στο 8ο στούντιο άλμπουμ της Vanessa Paradis. Mm-hmm. Το άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε και αυτό την Παρασκευή που μας πέρασε, έχει τίτλο «Le retour des beaux jours». Και θυμίζω ότι η Vanessa Paradis δισκογραφικά είχε επιτυχίες όπως το «Jolly Taxi» και το «Be My Baby», αλλά σε άλλο επίπεδο είχε επιτυχίες οι οποίες ήταν ο δεσμός που είχε με τον Lenny Kravitz, όπως επίσης τα δύο παιδιά που έχει με τον Johnny Depp. Και αυτό είναι το πρώτο single που θα ακούσουμε που ξεχωρίζει από την μεγάλη επιστροφή της Vanessa Paradis στη μουσική, το 8ο λοιπόν στούντιο άλμπουμ της, με τίτλο, όπως είπα, «Le retour des beaux jours». Αυτό που ακούμε έχει τίτλο «Les initiales des Agnès», που σημαίνει τα αρχικά της Agnès. Vanessa Paradis.

Ο Ντίνο, ένας καλλιτέχνης που μετέδιδα το συγκεκριμένο μάλιστα τραγούδι στις εκπομπές μου τότε, τέλη δεκαετίας 80 στον Αντένα 97,1. Ήταν τραγουδιστής, ήταν και χορευτής και ήταν και συνάδελφος, ήταν και ραδιοφωνικός disc jockey. Έπαιζε σε ένα σταθμό στη Νεβάντα, δεν το θυμάμαι αυτό απ' έξω, το έψαξα, το βρήκα και το μοιράζουμε μαζί σας. Είχε εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό Power 97. Dino, I like it, από το 1989. Καλωσορίζω στη μεγάλη μας παρέα και απόψε τη Σόφια Λαμάνου, που της αρέσουν οι Blue Monkeys και όχι μόνο, και τον Greg Stajko με τις φοβερές εκπομπές του κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στην Αθήνα με το Mixdown Radio Show του. Μου γράφει ο Greg, είμαστε μπαλκονάτα και σε απολαμβάνουμε πίνοντας το ποτό μας. Okay, καλή διασκέδαση, παιδιά. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, σε λίγο, έτσι, γι' αυτό ετοιμαστείτε. Όσοι δεν βρίσκεστε στο chat, μπείτε nightlight.gr. Δεξιά υπάρχει κουμπάκι που γράφει chat, το λέω αυτό για τους καινούριους. Μπορείτε πολύ εύκολα να συνδεθείτε εκεί και να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Να συμμετάσχετε μάλλον μία φορά απόψε σε κάθε εκπομπή, ναι. Αλλά και να συμμετέχετε εις το διηνεκές. Να αφήσουμε το Dino και το I Like It, και ενώ εσείς προετοιμάζεστε για το διαγωνισμό, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ήταν πολύ αγαπημένο των ραδιοφωνικών σταθμών στη Θεσσαλονίκη. Τέλη δεκαετίας 80, η μοναδική ουσιαστικά επιτυχία ενός καλλιτέχνη από το χώρο του ροκ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε αν και εσείς αγαπήσατε αυτό τότε, ακόμη και αν δεν ζούσατε στη Θεσσαλονίκη που έπαιζε συνέχεια. Jimmy Harnen with Sing. Αυτό είναι το

Jovi, Lay Your Hands On Me, από εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ του στο New Jersey. Βέβαια, είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα κι άλλο καταπληκτικό άλμπουμ, το Slippery When Wet, από το New Jersey, που περιείχε και το Bad Medicine και το Born To Be My Baby. Και ποιο άλλο? Α, ναι, το I'll Be There For You. Ο John Bon Jovi και η παρέα του, Lay Your Hands On Me, τέλη δεκαετίας 80. Αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι έρχεται ο διαγωνισμός. Θα συμμετέχετε όσοι θέλετε βέβαια, αλλά θα πρέπει να βρίσκεστε στο δωμάτιο επικοινωνίας, στο chat της ιστοσελίδας της εκπομπής nightlight.gr. Μπείτε εκεί, συνδεθείτε, έρχεται ο διαγωνισμός σε λίγο. Και μετά από ένα συγκρότημα μεγαθύριο, ένα ακόμη συγκρότημα μεγαθύριο από την Ιρλανδία αυτή τη φορά, οι Superstars, και ένα single από εκείνο το άλμπουμ, το Rattle and Hum, και αυτό περιείχε πολλές επιτυχίες, μία από αυτές εδώ απόψε, από το 88, η U2, Angel of Harlem.

Όπως υποσχέθηκα, ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό U2 Angel of Harlem. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω, το είπα απόψε πάλι τόσες φορές, να το ξαναπώ, το οργίζομαι. Να, απαντήσεις θα δεχθώ μόνο μέσω του chat της ιστοσελίδας nightlight.gr. Και ο πρώτος με σωστή απάντηση στο διαγωνισμό κερδίζει μια φιάλη αέρα κοπανιστό, όχι ψέματα. Ένα σάκο για φίδια, όχι. Ένα τιμόνι μάρκας Καμπελούτσι, δηλαδή τιμόνι Καμπελούτσι. Όχι, ούτε αυτό. Θα έχει το δικαίωμα να μου ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Night Light. Η ερώτηση, θέμα του διαγωνισμού, θα διατυπωθεί στο chat του nightlight.gr αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, σειραφή από ρεφρέν επιτυχιών, που απόψε μας ταξιδεύει μουσικά και νοερά στο 1981.

τέλειο το medley, γράφει εδώ η Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Βέβαια, μα ήταν τόσο ωραία τα τραγούδια, αγαπημένα πολύ από το 1981. Μέσα σε 6 λεπτά θυμηθήκαμε πόσα τραγούδια, πολλά, ε. Η ερώτηση ήταν μέτριας δυσκολίας, είχα πολύ γρήγορα απάντηση. Η ερώτηση θέμα του διαγωνισμού είχε ως εξής: ποιου καλλιτέχνη μεγάλη επιτυχία ήταν το «Doctor My Eyes», το οποίο έχουμε ακούσει παλιότερα. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Jackson Browne. Και επειδή έχουμε ακούσει το «Doctor My Eyes», θα ακούσουμε απόψε ένα άλλο. Εν τω μεταξύ, στην εκπομπή της Πέμπτης θα ακούσουμε το τραγούδι που θα μου ζητήσει η νικήτρια, γιατί είναι νικήτρια, η Έφη Θεοδωροπούλου, αυτή που έδωσε τη σωστή απάντηση, Jackson Browne, πρώτη. Θυμόμαστε εδώ ένα άλλο τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 80 του Αμερικανού αυτού rocker. Ούτε το «Doctor My Eyes», ούτε το «Somebody's Baby». Από το 1989, ο Jackson Browne στο «World in Motion».

0: Μα το είπα στο ξεκίνημα του Nightlight ότι απόψε έχουμε και τραγούδι από το χώρο της Ρέγκε. Και πρέπει να είναι το μοναδικό Ρέγκε τραγούδι που έχει ερμηνεύσει στη ζωή του ο Lionel Richie. Από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει, το Dancing on the Ceiling, που λίγο κόντεψε, νομίζω, μπορεί και να ξεπέρασε, αλλά μάλλον κόντεψε να ξεπεράσει την επιτυχία του προηγούμενου άλμπουμ του Can't Slow Down, και τα δύο με πολλές επιτυχίες. Lionel Richie από το 1986 σε Έλα. Για το καλοκαίρι που είναι ήδη εδώ. Την επόμενη μάλιστα Κυριακή θα έχουμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα της χρονιάς, το θερινό ηλιοστάσιο. Βέβαια εδώ βόρεια ήδη οι μέρες είναι πολύ μεγάλες. Για παράδειγμα, εδώ έδυσε ο ήλιος στις 9:57 τοπική ώρα. Αλλά βέβαια στον ορίζοντα, αν κοιτάξεις, έχει φως ακόμη και στις 11:30 και 12 παρά. Και εξημερώνει λίγο μετά τις 4. Τέτοια πράγματα. Φανταστείτε δηλαδή πιο ψηλά ακόμα στη Σκανδιναβία. Σε Έλα από τον Lionel Richie, με το καλοκαίρι μπροστά μας και μετά φθινόπωρο. Και θα μου πείτε τώρα, Γιάννη, γιατί μας χαλάς τη διάθεση και μιλάς για φθινόπωρα και Σεπτέμβριους και γιατί θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει στον τίτλο του το Σεπτέμβριο, αλλά είναι πολύ καλό, είναι τόσο καλό και το ερμηνεύει ένας superstar πραγματικά. Από το 1979, παρακαλώ, ο μεγάλος, ο τεράστιος Neil Diamond, September Morn.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Αυτά είναι, Γιάννη, γράφει ο Στέλιος και ο Κώστας Φωνάρα. Ναι, τέτοιες μουσικές και τέτοιες μουσικές ακούμε εδώ στο Night Light. Θυμίζω και τα παλιά εκείνα δύο ώρα αφιερώματα, όσα ήταν πάνω από 20 σίγουρα, στη Soul. Natalie Cole, I Live For Your Love. Η κόρη του Nat King Cole. Κάποιοι την είχαν χαρακτηρίσει στα μέσα της δεκαετίας του 70 η νέα Aretha Franklin. Το επόμενο τραγούδι έχει σχέση. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να έχει σχέση η Natalie Cole με τον Rick Astley. Εκτός του ότι και τα δύο ήταν επιτυχίες, εκτός του ότι κυκλοφόρησαν περίπου την ίδια εποχή, το I Live For Your Love το 88, αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια το 87, ποια σχέση έχουν? Πολλοί νομίζουν ότι το When I Fall In Love που θα ακούσουμε τώρα από τον Rick Astley το είχε ερμηνεύσει πρώτος ο Nat King Cole. Και η αλήθεια είναι ότι το είχε ερμηνεύσει, αλλά όχι πρώτος. Πρώτος το είχε κυκλοφορήσει κάποιος Victor Young, 5 χρόνια πριν τον Nat King Cole. Το 1952 λοιπόν, και ακουγόταν, αν και δεν αναγράφεται στους τίτλους τέλους της ταινίας, και σε ταινία η οποία είχε τον τίτλο One Minute to Zero. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Robert Mitchum και η Anne Blythe. Εδώ η διασκευή του Rick Astley, αξιοπρεπής θα έλεγα, που έγινε μεγάλη επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 2 στα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1980.

ένα τραγούδι για αυτούς που οδηγούν τη νύχτα. Ο Γεράσιμος επανέκαμψε μετά από πόσο, πολύ καιρό. Αλλά μου γράφει και πάλι: Γιάννη, μην με παρεξηγείς, γιατί είναι δύσκολο την ώρα που οδηγώ και δεν το κάνω ποτέ, μόνο όταν σταματάω για κάποιο καφέ. Ο Γεράσιμος που είναι οδηγός Νταλίκας και ακούει το Night Light όταν ταξιδεύει συνήθως για την Πελοπόννησο. Απόψε μου γράφει για την Πάτρα. Okay. Καλό δρόμο. Προσοχή, ε. Τα μάτια σου, όχι 14, 1004. Gerard Joling, Ολλανδός, γνωστός στην Ελλάδα από το Ticket to the Tropics, που μου γράφει εδώ ο Στέλιος ο Πανταζής ότι αυτός το έκανε επιτυχία στην Ελλάδα. Το είχε φέρει πρώτος από το δισκοβολείο που είχε. Εδώ απόψε θυμηθήκαμε τον Gerard Joling με το Midnight to Midnight. Και αυτός είχε εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της χώρας του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1988. Δεν πάτωσε όπως ο Σεμπαστιάν Τελιέρ που ακούσαμε νωρίτερα σήμερα και είχε τερματίσει, τι είχαμε πει, 19ος. Ο Gerard Joling είχε καταφέρει να πλασαριστεί τελικά 9ος. 1990 για τη συνέχεια και η μοναδική νούμερο 1 επιτυχία ενός βρετανικού αγαπημένου πολύ και στην Ελλάδα συγκροτήματος και δικό μου αγαπημένο συγκρότημα από το 1990. Ποιος θυμάται τους Beautiful South? A Little Time.

Ναι, αυτοί είναι που είχαν τη μεγάλη επιτυχία με το The Mexican, η Babe Ruth, We Are Holding On, από το 1974. Ωραίος ο καιρός απόψε στις περισσότερες γωνιές της Ευρώπης και εδώ. Αυτή την ώρα ξαστεριά με 12 βαθμούς Κελσίου, αύριο το μεσημέρι στις Βρυξέλλες, αραιή συννεφιά με 21 και ξαστεριά σε Αθήνα τώρα με 24 βαθμούς, σε Χαλκίδα με 20, στο Αργοστόλι με 19, στην Καλαμάτα με 21 και στην Πτολεμαΐδα με 16. Αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα Λιακάδα με 32, στη Χαλκίδα επίσης με 34, στο Αργοστόλι 28, στην Καλαμάτα 33 παρακαλώ και στην Πτολεμαΐδα μόνο, και εδώ κάνει τη διαφορά η Πτολεμαΐδα, αραιή συννεφιά με 29. Λίγο πριν το τέλος ενός ακόμη Night Light, ενός από τα τελευταία για αυτή τη σεζόν, από το Σεπτέμβριο θα δούμε, άμα είσαστε καλά παιδιά. Από το 1988 τώρα, ένα τραγούδι από το τέταρτο solo album του πρώην Led Zeppelin Robert Plant, Heaven Knows.

όπως μόνο αυτός ξέρει, Heaven Knows, Robert Plant. Λιγότερο από 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα και ένα ακόμη Night Light φτάνει στο τέλος του, ένα Night Light που έρχεται κοντά σας οπουδήποτε στη γη, μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας nightlight.gr, αλλά στα FM στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Να ευχηθώ σε όλους καλή ξεκούραση μετά από ένα κουραστικό, βάζω εδώ ερωτηματικό. Γεμάτο, βάζω και εδώ ερωτηματικό Σαββατοκύριακο και σε μια μάλλον κουραστική εβδομάδα εργάσιμη που ξεκινάει από αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους, τα λέμε την Πέμπτη.

πρέπει να νιώθει μόνο του. Ζάντε Διλέμμα. Με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά και του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σάββατο 20 Ιουνίου. Είμαστε όλοι εκεί. Μίλα. Μη φοβάσαι.

0: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό το θέμα δεν το φέρνουμε εδώ του στυλ ότι για το να ερωτευτείς ποτέ δεν είναι αργά.
1: Όχι.
0: Έτσι, όχι. Αυτό έχει άλλη σημασία που το συζητάμε. Γιατί ένας άνθρωπος σαν την εν λόγω κυρία για την οποία θα μιλήσουμε,
1: ναι,
0: είχε το θάρρος μετά από αυτή την ψυχολογική βία που έτσι υπέστη και την ψυχική καταστροφή που υπέστη, παρόλα αυτά είχε το σθένος και τη δύναμη να επανέλθει,
1: εμπιστευτεί ανθρώπους, πρώτα
0: εμπιστευτεί ανθρώπους και να ερωτευτεί και πάλι. Επομένως, παιδιά και κορίτσια, αν έχετε φάει κάποια χιλόπιτα και λέτε ότι εγώ μέχρι εδώ ήμουνα, δεν πρόκειται να ερωτευτώ
1: τι
0: πάλι.
1: Χιλόπιτα, το μιλάμε ότι γυναίκα.
0: Σκεφτείτε τώρα ότι πόσο μακριά απέχετε από αυτήν και πόσο πραγματικά αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει τον κόπο, όντως.
0: Λοιπόν, Ζιζέλ Πελικό. Έτσι, γνωστή πλέον σαν το παγκόσμιο τέλος πάντων
1: σύμβολο
0: κατά της έμφυλης βίας, πήρε την τολμηρή, έχει γίνει πραγματικά πολύ,
1: βέβαια, πολύ μεγαλύτερος και ειδικά στη Γαλλία αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Πήρε την τολμηρή απόφαση να άρει τη συνωνυμία της και να
1: έπρεπε να αρθεί η ανωνυμία, έτσι.
0: Ναι, για όλη αυτή την υπόθεση που υπέστη από το σύζυγο και τους φίλους του και τα λοιπά,
1: ενώ
0: τους βιασμούς που υπέστη, έτσι. Όχι, λέει, απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της, αλλά και να βρει και την αγάπη, αυτό παραπέμπω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Επιβεβαίωσε επί σκηνής στο Χέι Φέστιβαλ στην Ουαλία ότι έχει γνωρίσει ένα πολύ καλό άντρα και έχει ερωτευτεί. Είναι κάτι που δεν πιστεύω θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή έχει διαφορετικά σχέδια. Σκεφτείτε το, παιδιά. Μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη και σε μένα και μπορεί να συμβεί και σε εσάς. Είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Δεν πίστευα όμως ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ κάποιον μετά από όλα όσα έγιναν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά
1: μεγάλη
0: για εσάς.
1: Ιστορία.
0: Που τέλος πάντων μια ροζ ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο χρώμα της ιστορία τελείωσε. Το κινητό δεν απαντάει πλέον, τα μηνύματα δεν έρχονται και μου κάθεστε τώρα και κλαίτε τη μοίρα σας.
1: Έλαντε.
0: Τι να πει και αυτή η γυναίκα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά.
1: Η ζωή
0: υπάρχει,
1: είναι μικρή, παιδιά. Πάντα.

0: Τι? Στην TV.
1: Μαρκέλα.
0: Μαρσέλα.
1: Α, Μαρσέλα.
0: Λοιπόν, αυτή τη σειρά επίσης την έχω δει. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά. Η Μαρσέλα είναι η πρωταγωνίστρια. Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσα επεισόδια?
0: Αυτή είναι πολύ, είναι τρεις σεζόν. Αλλά, αλλά όχι, όχι. Κάθε σεζόν είναι άλλη ιστορία.
1: Α, μας. Οκ.
0: Αυτή η γυναίκα, αυτή η σειρά για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει ως ιδιαιτερότητα είναι ότι την πρωταγωνίστρια δεν τη συμπαθείς καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά θες να τη χτυπήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Πίνει, διαλύει την οικογένειά της, δεν μπορεί να δουλέψει σωστά, τη συχαίνονται τα παιδιά της. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, πραγματικά θες να την πιάσεις, να την ταρακουνήσεις, να
1: σπίσεις. Η Μαρτσέλα αυτή.
0: Η Μαρτσέλα είναι αυτή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και όμως ο τρόπος που σκέφτεται,
1: μάλιστα,
0: για τη δουλειά της μιλάω πάντα,
1: η οποία είναι αστυνομικός,
0: η οποία είναι αστυνομικός, ναι, την βοηθάει να βρίσκει κάτι απίστευτες λεπτομέρειες, ενώ η ίδια έχει κενά μνήμης. Δηλαδή πίνει και την άλλη μέρα βρίσκεται, ας πούμε, έξω από μια πόλη και δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί.
1: Ωραία.
0: Αλήθεια σου λέω, πιο αντιπαθητική η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει.
1: Βρίσκει λύσεις.
0: Βρίσκει λύσεις όχι στη ζωή της, στη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, για να κάνω κι εγώ ένα μικρό μάθημα.
1: Ναι.
0: Καλή ώρα, όπως εσύ. Έχω να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε καλοί σε ένα μόνο πράγμα.
1: Έτσι.
0: Και στα υπόλοιπα να μην μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Καλύτερα μετρίως καλά σε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Παρά εξαιρετικά σε ένα. Τι είπα, τώρα δοξάστε με.
1: Αυτό το μετρίως καλά σε όλα δεν με.
0: Δεν σε. Όχι,
1: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων.
0: Καλύτερα είναι.
1: Εντάξει, τώρα δικό μας παιδί είναι, ας χαλάσουμε. Ας χαλάσουμε το χαρτί. Οκ. Okay.

0: Ήλιο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχία.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Όπως είπες και εσύ από την αρχή, σήμερα η εκπομπή είναι κάπως.
0: Ναι.
1: Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα σοβαρό διάλειμμα για να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον από τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας. Η είδηση έρχεται από την εφημερίδα των συντακτών. Δεν είναι και πολύ ευχάριστη. Οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων και ποτών αποτελούν τα κυρίαρχα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων παγκοσμίως, σύμφωνα με την πρώτη παγκόσμια επισκόπηση των θαλάσσιων απορριμμάτων με βάση τον τύπο χρήσης τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων εισέρχονται στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη μελέτη συγκέντρωσε και αξιολόγησε περισσότερες από 5.000 έρευνες απορριμμάτων σε παραλίες, αποκαλύπτοντας ποια αντικείμενα κυριαρχούν στα θαλάσσια απορρίμματα σε όλες τις ηπείρους, στους ωκεανούς, σε 13 περιφερειακές θάλασσες και 112 χώρες, μια συνολική περιοχή που αντιστοιχεί στο 86% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ανάλυση έδειξε ότι τα πλαστικά που συνδέονται με τρόφιμα και ποτά κυριαρχούν στα απορρίμματα των ακτών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται στις 3 πιο συχνές κατηγορίες απορριμμάτων στο 93% των χωρών, μεταξύ των οποίων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 5 πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, Ινδία, Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία και Πακιστάν. Ειδικότερα, οι πλαστικές συσκευασίες τροφίμων, τα καπάκια και τα πλαστικά μπουκάλια συγκαταλέγονταν στα πιο συχνά μεμονωμένα αντικείμενα σε περισσότερες από τις μισές χώρες που εξετάστηκαν. Ακολουθούν οι πλαστικές σακούλες και τα αποτσίγαρα ως τα επόμενα πιο συχνά είδη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό One Earth πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πλήμουθ σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Καινοτομίας της Ινδονησίας, το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου και το Ινστιτούτο Plymouth Marine Laboratory. Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι πλέον είναι σαφές πως η διαχείριση αποβλήτων από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και ότι απαιτούνται επείγοντα μέτρα για τη μείωση της παραγωγής πλαστικών, όπως η διασφάλιση ότι παράγονται μόνο πλαστικά που προσφέρουν ουσιαστικό όφελο στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Λαμπρά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είμαστε λίγο του...
1: Ξεμπούρμπουλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και θα πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ αγαπημένη.
1: Αχα.
0: Της εκπομπής.
1: Χορηγός και αυτή.
0: Σχεδόν.
1: Από το Σόι.
0: Ναι. Bianca Sensori.
1: Α, η δεύτερη.
0: Η οποία άργησε, αλλά και αυτή υιοθέτησε, παιδιά, την Bandless αισθητική. Όταν λέμε Bandless αισθητική, εννοούμε ότι βγαίνεις ντυμένος από τη μέση και πάνω χωρίς, με το βρακί που λέμε.
1: Με το βρακί.
0: Έτσι, μπράβο. Φωτογραφήθηκε τελευταία φεύγοντας ξημερώματα από το Σατό Μαρμό.
1: Τι είπες τώρα στο Σατό Μαρμό.
0: Ναι. Με τον Kanye West. Φόρουσε ένα πολύ ωραίο, τέλος πάντων,
1: μπλουζάκι
0: από πάνω, με μια ζακετούλα, και από κάτω μόνο με το βρακί.
1: Αλήθεια λες τώρα, μα μιλάς σοβαρά, με το βρακί βγήκε? Κοίτα, ή φαινόταν το βρακί?
0: Έκαλε, μόνο με το βρακί, δεν είχε άλλο.
1: Ναι.
0: Το Bandless, λέει, είναι μια αισθητική του 2022 που έχει αρχίσει να γίνεται δειλά-δειλά, έτσι, πολύ μόδα, από πολλές διάσημες influencers, celebrities, όπως και η Kendall Jenner,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας, λέει, πως η μόδα δεν είναι μονάχα στήλα, αλλά και ευελιξία, αλλά και ελευθερία, ωραία μόδα.
1: Τι είναι αυτό που αποδεικνύει τώρα το να βγαίνεις με το βρακί?
0: Ωραία μόδα, αγάπη. Κοίταξε, αυτές είναι διάσημες. Δεν θα βγουν με ένα τυχαίο βρακί.
1: Όχι.
0: Θα είναι μεταξωτό. Εμένα...
1: γιατί θέλει και άντε να μην πω τώρα.
0: Γιατί τα μεταξωτά βρακιά είναι
1: παρακαλώ
0: για διάσημους ποπούς. Το αλλάζαμε, έτσι.
1: Με τις υγείες τους.
0: Μπράβο.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εσύ πολύ αργήσαν.
1: Ειλικρινά όμως. Πρέπει να αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002 το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούν.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουν, ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια ο
1: Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους
1: αυτό, αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε,
1: φτάσαμε
0: και
1: στην Κρήτη. Φτάσαμε και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμνιώτες τέλος πάντων τσινάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν
1: Πολύ ωραίο ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω από
1: σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και, α, είπα μήπως.
0: Μουσική, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Έλα τώρα να ρομαντζάρουμε.
1: Τι να ρομαντζάρουμε,
0: μαζί
1: θα
0: με
1: μας καταστρέψεις.
0: Όλες και όλους. Αυτή την εβδομάδα στη μουσική ενότητα είπαμε, έχουμε μερικά τεκμηριωμένη όμως τη θέση τους μέσα σε αυτή την δεκάδα, δεκαπεντάδα. Μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής, όταν λέμε ναι, εποχή μετά το 2000 ναι. Και προς τα εδώ έτσι. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και το Thinking Out Loud.
1: Τι ωραία στίχη.
0: Ed Sheeran. Έτσι, ακουστικό κομμάτι. Μιλάει για την ομορφιά του να μεγαλώνεις και να γεννάς μαζί με αυτόν που αγαπάς και, ή με αυτήν που αγαπάς, τέλος πάντων. Ηχογραφήθηκε για το Multiply, το δεύτερο άλμπουμ του, ναι. Το 2014. Έγινε το πρώτο single που παρέμεινε για ένα ολόκληρο χρόνο στο κορυφαίο Top 100 του UK, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο ολόκληρο, το φαντάζεσαι? Ήταν
1: ένα χρόνο, μα είναι εξαιρετικό κομμάτι, δεν το συζητώ.
0: Και τον Οκτώβριο του 2015 έγινε το πρώτο που ακούστηκε πάνω από 500 εκατομμύρια φορές στο Spotify.
1: Πόσες φορές live, γάμους, αραβώνες, γενέθλια και πού δεν έχει γίνει αυτό το τραγούδι.
0: Λοιπόν, απολαύστε το.

0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
1: Τι είπες τώρα? Αλλού πήγε το 12. Λοιπόν, okay, λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα μόνο.
1: Για σήμερα, κρίμα, ωραία ήταν.
0: Ωραία ήταν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα. Μαζί σας ήταν για δύο ώρες.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και επειδή τέλος πάντων είναι η εποχή, αφήστε κάποια στιγμή αυτό, παιδί μου, το κινητό, τον υπολογιστή, το τηλέφωνο.
0: Κοιτάξτε και τον άλλον λίγο στα μάτια.
1: Πάρτε το δικό σας τη δικιά σας. Πηγαίνετε σε ένα περίπτερο. Πάρτε δύο αναψυκτικά με καλαμάκι. Έλατε. Και καθίστε σε ένα παγκάκι, ρε
0: να
1: παιδιά.
0: Να πείτε δύο χωρίς κινητά.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.